τι υπερμάχουστα τη γότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός που αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε με φίλοι μας την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έψαλε ο πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στους σοφούς λόγους του Νικόλαου Μαυροκορδάτου συνεχίζουμε να εντρυφούμε μέσα από το βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας».

Ο ηγεμόν δεν πρέπει να διαφορεί για τους πιστούς του φίλους και για όσους έχουν δοκιμαστεί σε δύσκολες στιγμές, αλλά να τους ευεργετεί με αγάπη και θα είναι σταθερό το βασίλειό του. Γι' αυτό δικαιολογημένα και εύλογα επενείται ο Μέγας Αλέξανδρος για τη συμπεριφορά του, ενώ κάποτε καθόταν με τον αγαπημένο του ηφαιστείωνα, φορώντας και οι δύο βασιλικά ημάτια, ήρθε κατά τύχη η Σιζυγάμβρη, η μητέρα του βασιλέως Δαρίου, να τον προσκυνήσει. Και όταν είδε τον ηφαιστείωνα αντιμένο με την ίδια στολή και πιο ευπαρουσίαστο από τον Αλέξανδρο, επειδή ήταν πιο μεγαλόσωμος, νόμισε πως αυτός ήταν ο βασιλεύς και πέφτοντας στα πόδια του τον επροσκύνησε. Όταν έπειτα κατάλαβε από τα νεύματα των παρευρισκομένων ότι έσφαλε, γεμάτη σύγχυση, έπεσε πάλι στα πόδια του Αλεξάνδρου και με τη δεύτερη αυτή προσκύνηση εδιόρθωσε το πρώτο της σφάλμα. Τότε ο βασιλεύς, σηκώνοντάς την από τη γη, της είπε: «Μη συγχύζεσαι, μητέρα, γιατί και αυτός είναι Αλέξανδρος, διότι ο φίλος μου είναι ο άλλος εαυτός μου». Από αυτό έλαβε την αρχή και το πυθαγορικό εκείνο σύμβολο, φιλία ισότης. Έλεγε και ο Αριστοτέλης ότι ο φίλος είναι μια ψυχή σε δύο σώματα. Γι' αυτό και όταν ο φίλος προσφέρει στο φίλο του που βρίσκεται σε μεγάλη ένδια, δεν του δίδει, αλλά του αποδίδει εκείνο που του χρωστά. Και αν δεν τον βοηθήσει όταν το καλούν ο χρόνος και οι περιστάσεις, τότε φαίνεται ότι κατακρατεί εκείνο που είναι ξένο, επειδή σύμφωνα με το γνωμικό όλα τα των φίλων είναι κοινά. Διότι η φιλία είναι αμοιβαία αγάπη. Γι' αυτό όταν και οι δύο δεν αγαπούν, κανείς από αυτούς δεν είναι στην κυριολεξία φίλος, αλλά καταχρηστικός και κατόνομα μόνον.

Στο μέτωπο της εικόνος την οποία προαναφέραμε ήταν γραμμένα αυτά τα δύο λόγια «χειμώνας, καλοκαίρι», διότι ο αληθινός φίλος και στις ευτυχίες και στις δυστυχίες διατηρεί τους νόμους της φιλίας με άλυτο δεσμό, πολύ περισσότερο μάλιστα στις συμφορές, διότι η αληθινή φιλία φαίνεται ιδιαίτερα μέσα στις αντίξουες καταστάσεις και τότε επαινείται περισσότερο παρά στον καιρό της ευτυχίας. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Κράτης, ο συμπολίτης των Θηβαίων, έλεγε ότι οι αληθινοί φίλοι δεν πρέπει να παρευρίσκονται στις ευτυχισμένες στιγμές των φίλων τους παρά μόνον όταν τους καλούν, ενώ στις ώρες της δυστυχίας πρέπει να τρέχουν μόνοι τους και απρόσκλητοι. Όντως, δεν υπάρχει αισχρότερο πράγμα στη φιλία από την παράκληση. Ό,τι παίρνει κανείς με παρακάλια δεν φαίνεται ότι το δίνουν, αλλά ότι το αρπάζει. Γι' αυτό ο ηθικός φιλόσοφος έλεγε ότι κανένα άλλο πράγμα δεν αγοράζεται ακριβότερα από εκείνο που αγοράζεται με παρακάλια. Σε αυτό φαίνεται ότι απέβλεπαν και τα λόγια που είπαν οι αδερφές του Λαζάρου. «Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή». Διότι είναι αρκετό στον καλό φίλο να του αναφέρει κανείς και μόνο την ανάγκη του. Αλλά όμως στις ημέρες μας θα βρούμε πολλούς που κρατούν τα προσκύματα της φιλίας, αλλά λίγους που τηρούν τους νόμους της αληθινής φιλίας και παραμένουν πιστοί στο δεσμό της φιλίας όταν είναι εναντίοι και οι άνεμοι και η θάλασσα.

Στο θέμα αυτού της φιλίας πολύ ωραία έρχεται να προσθέσει το λόγο της και η Σοφία Σιράχ και η μαρτυρία του Σολομώντος. Έστι φίλος εν καιρό αυτού και ουμή παραμείνει εν ημέρα θλίψεώ σου, φιλή δε εν παντή καιρό, ως εστι φίλος και αδερφός εν ανάγκες χρήσιμος έστε. Σχετικά με αυτό το θέμα λέει και ο ποιητής Ωβίδιος. Καθώς γνωρίζεται ο χρυσός με φλόγα της καμίνου, ούτως η πίστης φαίνεται στου φίλου τας ανάγκας. Έλεγε όμως ο Πομπίος πως αυτού του είδους οι φίλοι περισσότερο προσκυνούν τον ήλιο όταν ανατέλει παρά όταν γέρνει προς τη δύση. Αυτοί έχουν για σύμβολό του σύμφωνα με τον Πυθαγόρα το χελιδόνι που το καλοκαίρι κάνει τη φωλιά του μέσα στα σπίτια και τον χειμώνα φεύγει. Γι' αυτό αυτός ο φιλόσοφος θέλοντας να παρουσιάσει τη γενική του κατάσταση είπε «Δεν έχω χελιδόνι στο σπίτι μου».

Γύρω από την καρδιά της εικόνος είναι χαραγμένα με χρυσά γράμματα αυτά τα δύο λόγια. Εγγύς και πόρο. Κοντά και μακριά. Από αυτό φαίνεται ότι οι φίλοι και όταν βρίσκονται μακριά αγαπιούνται μεταξύ τους σαν να είναι παρόντες, διότι η τοπική απόσταση δεν αναιρεί τη φιλία και αν και χωρίζει τα σώματα, όμως δεν διαχωρίζει τις καρδιές και τις ψυχές. Στο κράσπεδο του Ιματίου ήταν γραμμένα ζωή και θάνατος. Αυτό φανερώνει ότι όποιος αληθινά αγαπά διατηρεί την αγάπη μέχρι θανάτου. Το μαρτυρεί και ο κορυφαίος των φιλοσόφων λέγοντας «Δεν είναι εραστής όποιος δεν αγαπά αιωνίως». Το ίδιο λέει και ο Ευρυπίδης «Δεν είναι φίλος όποιος πάβει να αγαπά». Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ιστορικός Λίβιος. Οι φιλίες πρέπει να είναι αθάνατες και οι έχθρες εφήμερες. Εδώ ταιριάζει και το σύμβολο εκείνο του ακαδημαϊκού που παρουσιάζει τη μυρτιά και την ελιά συνδεδεμένες μεταξύ τους, εικόνα που είναι σύμβολο της φιλίας με αυτή την επιγραφή που είναι ίδια με τη δική μας τον τάφο. Έτσι έγραψε κάποτε στους στίχους του ο ποιητής για τον πιστό φίλο. Ενδέχεται ο ήλιος τον δρόμο του να αλλάξει και ψεύτικον η γη καρπό το γεωργό να δώσει. Εγώ όμως την αγάπη μου ποτέ δεν την αλλάσω. Είμαι και φίλος ζωντανός, φίλος και εις τον τάφο. Μήπως όμως και ο Σολομών δεν έγραψε σχεδόν το ίδιο στο 8ο κεφάλαιο του Άσματος «Είδωρ πολύ ουδην είσαι σβέσε την αγάπη». Αυτό άριστα το επιβεβαιώνουν με τη λαμπρή τους μαρτυρία εκείνοι οι δύο πιστότατοι φύλακες του νόμου της φιλίας, ο Δάμων και ο Φιντίας, οι οποίοι είχαν τόση αγάπη μεταξύ τους που ο ένας ετοιμάστηκε να δώσει για τον άλλον τη ζωή του και να πεθάνει ο ίδιος αντί του άλλου. Η υπόθεση έχει ως εξής. Ο τύραννος Διονύσιος, βασιλεύς της Σικελίας, επειδή υποψιάστηκε κάποια προδοσία, διέταξε να βάλουν στη φυλακή τον Δάμωνα με απόφαση να τον αποκεφαλίσουν δια ξύφους. Αυτός, όταν είδε ότι δεν υπήρχε καμιά ελπίδα σωτηρίας, παρεκάλεσε τον τύρανο να του δώσει μερικές ημέρες άδεια για να πάει να τακτοποιήσει τα πράγματα του σπιτιού του και μετά να τον θανατώσει. Όταν το έμαθε αυτό ο φίλος του, αυτοπροαιρέτως πήγε στον βασιλιά και του υποσχέθηκε να μείνει αυτό στη φυλακή αντί του φίλου του μέχρι ότου τακτοποιήσει τις υποθέσεις του και επιστρέψει. Ο τύρανος ευχαριστήθηκε, όμως δέχθηκε την υπόσχεση με αυτή τη συμφωνία ότι εάν στον καθορισμένο χρόνο δεν επέστρεφε ο Δάμων στη φυλακή, να τιμωρηθεί αυτό στη θέση του. Φυλακίστηκε λοιπόν ο Φιντίας και ο άλλος έφυγε. Εν όμως πλησίαζε προς το τέλος της η προθεσμία και ο ένοχος δεν φαινόταν, όλοι κατεδίκαζαν ως ανόητο τον εγγυητή, διότι ενεργώντας απερίσκεπτα κατεδίκασε τη ζωή του σε θάνατο. Αυτός όμως ατάραχος και έχοντας εμπιστοσύνη στο φίλο του, έλεγε με σταθερότητα πως χωρίς καμιά αμφιβολία θα έρθει ο Δάμων. Κι όντως έτσι έγινε, διότι την ώρα που διέταξε ο τύρανος να αποκεφαλίσουν τον εγγυητή, έφτασε αυτός που απουσίαζε μακριά, παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλέως και ελευθέρωσε το φίλο του από τον επικείμενο κίνδυνο. Βλέποντάς το αυτό ο Διονύσιος και θαυμάζοντας τη μεγάλη του αφοσίωση, όχι μόνο χάρισε στον κατάδικο τη ζωή του, αλλά από τα βάθη της καρδιάς του τους παρεκάλεσε και τους δύο να τον δεχτούν και αυτόν ως τρίτο στη φιλία τους. Και ενήργησε πολύ συνετά, διότι τίποτε δεν πρέπει να επιθυμεί τόσο πολύ ο ηγεμόν όσο τον έχει πολλούς φίλους πιστούς που να τον περιβάλλουν και να τον υπερασπίζονται. Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος καλοτύχιζε τον Αχιλλέα, διότι και στη ζωή είχε πιστό φίλο και μετά στο θάνατό του βρήκε άξιο εγκομιαστή, ο οποίος και το όνομά του ετοίμησε και τα κατορθώματά του εξύψωσε.

Αλλά και το παράδειγμα της φιλίας του Ορέστη και του Πυλάδη δεν είναι λιγότερο αξιοπρόσεκτο. Επειδή ο βασιλεύς αγνοούσε ποιος από τους δύο ήταν ο Ορέστης, ο Πυλάδης έλεγε «Εγώ είμαι», για να θανατωθεί αυτός για το φίλο του. Ο Ορέστης πάλι «Όχι», έλεγε, «δεν είναι εκείνος, αλλά εγώ είμαι και εγώ πρέπει να πεθάνω». Κάτι που πολύ ωραία περιέγραψε στους στίχους του ο ποιητής. Προς τον ποθητόν Ορέστην ο Πυλάδης έλεγε «Άφες διασέ φίλε μου να αποθάνω, εκείνος όμως δεν στέργει και μάχονται οι δύο. Ποιος να γίνει εξ αυτών τρόπαιων του θανάτου, εις τούτο μόνον έγιναν ασύμφωνη τη γνώμη, εις τ' άλλο όμως σύμφωνη και κατά πάντα φίλοι». Αυτά είναι ηγεμόν, τα αληθινά φρούρια της βασιλείας, δηλαδή οι πιστοί φίλοι, τους οποίους δεν μπορείς ούτε με τα όπλα να τους εξαναγκάσεις, ούτε με χρυσό να τους αποκτήσεις. Επειδή και αυτοί δεν αγαπούν τον άνθρωπο για την τύχη του, αλλά για την καλή του γνώμη. Ούτε μοιάζουν με εκείνον τον απατεώνα που, κρατώντας ένα παπαγάλο στα χέρια του, βγήκε μαζί με πολλούς άλλους για να συναντήσει τον Κέσσαρα Αύγουστο και να τον συγχαρεί για την νίκη του κατά του Μάρκου Αντωνίου. Είχε μάλιστα μάθει στον παπαγάλο να λέει με ανθρώπινη φωνή αυτά τα λόγια. «Χαίρε νικητά, Αύγουστε Κέσσαρ». Όταν όμως διέταξε ο Αύγουστος να φέρουν μπροστά του και τον άλλον παπαγάλο που του είχαν πει ότι είχε κρυμμένο, μόλις τον έφερον, φώναξε εκείνος «Χαίρε νικητά, Αντώνιε». Από αυτό φάνηκε ότι απέβλεπε ο άνθρωπος εκείνος όχι στο πρόσωπο, αλλά στην τύχη του Κέσσαρος. Πράγμα όντως εσχρό και επονίδιστο.

Γι' αυτό και πολύ σωστά απάντησε ο σοφός εκείνος όταν ρωτήθηκε ποιος από τους δύο τους αγαπούσε περισσότερο. Εκείνους, είπε, αγαπώ περισσότερο που φοβούνται για μένα περισσότερο από ότι φοβούμαι εγώ για τον εαυτό μου. Γιατί εκείνοι αγαπούν τον φίλο, ενώ αυτοί αγαπούν τον εαυτό τους. Διότι πολλοί υποκρινόμενοι ότι είναι φίλοι, όπως ο Σεϊάνος με τον Τιβέριο, δεν μιλούν με τους ηγεμόνες, αλλά με την τύχη των ηγεμόνων. Έλεγε ο Γάλβα συνομιλώντας με τον γιο του τον Πίσωνα, «Εγώ και εσύ μόνο συνομιλούμε απλά μεταξύ μας, ενώ οι υπόλοιποι συνομιλούν περισσότερο με την τύχη μας παρά με εμάς». Όντως η αυλή των πριγκίπων είναι μεν γεμάτη από ανθρώπους, αλλά έρημη από φίλους. Όταν λοιπόν βρει ο ηγεμόν κάποιον αληθινό φίλο που τον έχει δοκιμάσει σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκε αξιόπιστο, ας ξέρει ότι βρήκε ένα θησαυρό, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί το βασίλειο ούτε να διατηρηθεί, ούτε να αυξηθεί, ούτε να απλωθεί στον κόσμο. Αυτό έμπρακτα το κατάλαβε ο Δαρίος, ο βασιλεύς των Περσών. Έτσι κάποια μέρα, όταν άνοιξε ένα ρόδι που κρατούσε στα χέρια του και θαύμαζε για το τόσο πλήθος των σπηριών του, τον ρώτησαν οι σατράποι του βασιλείου του τι άραγε θα προτιμούσε να έχει τόσα όσα ήταν τα σπηριά του ροδιού, και εκείνος τους απάντησε, «Δεν θα ήθελα να έχω τίποτε άλλο παρά μόνο τόσους ζωπύρους, διότι ο ζώπυρος είναι εξαίρετος στην καλοσύνη, έμπειρος στη διοίκηση και πιστότατος στη βασιλική υπηρεσία, όπως έμπρακτα το απέδειξε σε πολλούς και μεγάλους κινδύνους». «Όντως είναι τοτάτη», απάντησε φρονίμου βασιλέως, που δεν επιθύμησε ούτε νίκες ούτε θριάμβους.

0: της βασιλείας, όποιος αφαιρεί από την καρδιά του ηγεμόνους τους φίλους. «Φίλους πιστούς», λέει η Σοφία Σιράχ, «σκέπη κρατεά, ο δε ευρών αυτών έβρε θησαυρών». Οι πιστοί φίλοι είναι τα στερεά και αληθινά φρούρια της βασιλείας. Αυτούς ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε ο φόβος, ούτε ο θάνατος μπορεί να τους χωρίσει.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της αδερφής Πολυξένης Αλεξανδρίδου με θέμα «Μηνύματα από τον προφήτη Ισαΐα».

Ένας γεωργός θέλησε να κάνει ένα μπέλι. Διάλεξε τον καλύτερο τόπο, προσήλιο, καλώς αεριζόμενο, πάνω σε μια βουνοκορφή με γόνιμο έδαφος. Τον ασφάλισε με φράχτη και όχι μόνο, αλλά έσκαψε ένα χαντάκι βαθύ γύρω από αυτό για να το προφυλάξει. Διάλεξε και φύτεψε τα καλύτερα κλίματα. Μια εκλεκτή ποικιλία που έδινε κόκκινα ευωδιαστά σταφύλια. Το έσκαψε, το κλάδεψε, το πότιζε. Και για να το επιβλέπει καλύτερα, έκτισε έναν πύργο μέσα σε αυτό όπου έμενε ο ίδιος. Έκτισε πατητήρι για τα σταφύλια και έκανε έναν αγώγο από όπου έρεε ο κόκκινος χυμός της αμπέλου. Και αφού φρόντισε να κάνει ό,τι καλύτερο για το αμπέλι του,

περίμενε τον κατάλληλο καιρό, τον καιρό της καρποφορίας. Μα αντί για ευωδιαστά στα φύλλα, τα κλίματα έδωσαν αγκάθια στη φωστάφυλλα, στα φύλλα πικρά και ξινά, που όχι μόνο δεν τρώγονταν, αλλά πλήγωναν, μάτωναν αυτό που προσπαθούσε να τα κόψει. Τι έπρεπε να κάνω στον αμπελώνα μου και δεν το έκαμα, αναρωτιόταν ο αμπελουργός πικραμένος. Έκανα όλα τα δυνατά για αυτόν και δικαίως περίμενα να κάνει στα φύλλα. Αυτός όμως έκανε αγκάθια. Η ιστορία του αμπελουργού είναι η πικρίωτη του Θεού διαστόματος του προφήτου Ισαΐα που γράφτηκε το 735 π.Χ. Αμπελουργός ο ίδιος ο Θεός και κλίματα ο αγαπημένος του λαός, ο Ισραήλ, αλλά και ο κάθε άνθρωπος. Ναι, στην οδεία αυτή παρουσιάζεται όλη η πρόνοια και η φροντίδα του Κυρίου για τον αγαπημένο του λαό, αλλά φαίνεται και η αχαριστία του λαού του. Ο Κύριος διαλέγει για το λαό του τον πιο ασφαλή τόπο πάνω σε βουνοκορφή, αλλά και το πιο έφορο για να μην στερηθεί τα αγαθά της γης. Τον περιφρουρεί με πανίσχυρο τείχος της προστασίας του. Χτίζει τον πύργο μέσα στον αμπελώνα για να αισθάνεται τη διαρκή προστασία του. Δεν τον ταλαιπωρεί με κόπους, δεν τον βασανίζει με πόνους, δεν τον προστάζει να χτίσει, ούτε να σκάψει, ούτε να φυτέψει, αλλά του παραδίδει το έργο ολοκληρωμένο και περιμένει υπομονετικά τους καρπούς. Αλλά ο λαός με την άκαρπη ζωή του, την άσπλαχνη και τη σκληρή, παρήγαγε αγκάθια και ο αμπελουργός διαστόματος του προφήτου Ισαΐα αναγγέλει τι θα κάνει στον αμπελώνα του. Λόγια τρομερά ακούγονται. Θα αφαιρέσω το φράκτη του και θα μείνει εκτεθειμένο στη διαρπαγή. Θα γκρεμίσω τον τοίχο που τον περιβάλλει και θα καταπατείται από όλους. Θα καταπατηθεί η πόλη, η αγαπημένη, αλλά και κάθε ψυχή που δεν παράγει καρπούς αρετής. Θα καταπατηθεί από εχθρούς αλωτρίους. Θα τον εγκαταλείψω τον αμπελώνα μου και δεν θα κλαδευτεί ούτε θα σκαφτεί και θα φυτρώσω σε αυτόν αγκάθια όπως φυτρώνουν σε ακαλλιέργητο τόπο. Θα τους αφήσω χωρίς δασκάλους, χωρίς προφήτες να τους καθοδηγούν, να τους διορθώνουν και να τους φροντίζουν. Και θα προστάξω τα σύννεφα να μην ρίξουν σε αυτόν βροχή. Θα τους στερήσω τη βροχή του Θείου Λόγου. Περίμενα, επαναλαμβάνει πικρά ο Κύριος, τον αγαπημένο μου λαό να καρποφορήσει έργα αρετής, αλλά καρποφόρησε παρανομία. Και αντί δικαιοσύνης, γέμισε ο τόπος από κραυγές αδικουμένων. Οι άνθρωποι ξέχασαν το Θεό και τις ευεργεσίες Του, τον εγκατέλειψαν και γέμισαν με κάθε είδος αμαρτίας. Και ο προφήτης Ισαΐας διηγείται την όρασή του, μεταφέρει τα λόγια του Κυρίου που είναι διαχρονικά και πάντα επίκαιρα, και η φωνή του προσπαθεί να φτάσει στα βαρύκοα ότα των ακιδεία ευρισκομένων ψυχών μας. Και ακριβώς επειδή και τότε όπως και τώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι να ακούσουν, απευθύνεται στα ανέστητα κτίσματα, τον ουρανό και τη γη, να γίνουν μάρτυρες της αχαριστίας και της αγνωμοσύνης που επέδειξε ο λαός αυτός προς τον ευεργέτη του Θεό. Άκουε ουρανέ και νοτίζου γη ότι Κύριος ελάλησε. Ιούσε γέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν. Γέννησα ιούς, έκανα διαθήκη μαζί τους, τους ύψωσα, τους δόξασα, αλλά αυτοί παρέβηκαν τη συμφωνία. Η λέξη «Υιός» είναι μια πολύ τρυφερή έκφραση που δείχνει το μεγαλείο της αγάπης του Θεού και της ευνοίας Του απέναντι στον Ισραήλ, τον περιούσιο λαό Του. Αλλά την ίδια αγάπη και την ίδια ευνοία δείχνει και στο νέο Ισραήλ. Και νέος Ισραήλ είναι η Εκκλησία του Θεού, οι Χριστιανοί, οι Ιοί της Χάριτος, στους οποίους δόθηκε το χάρισμα της υιοθεσίας
ώστε να είναι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού και συγκληρονόμοι Χριστού. Όλες τις δωρεές που δέχτηκαν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, στην έρημο, στην Παλαιστίνη, τις περιέλαβε στη λέξη ύψωσα. Αλλά και μας τους Έλληνας που είμαστε με τον παλαιό Ισραήλ δυο λαοί παράλληλοι, περιούσι μας ύψωσε ο Θεός. Η πορεία του έθνους μας, όπως και του Ισραήλ, έχει πολλές περιόδους δόξης, αλλά και αρκετές ταλαιπωρίες, δοκιμασίες και ταπεινώσεις που τις επιτρέπει ο Θεός με την παιδαγωγική του αγάπη για να μας συνεφέρει. Γράφει ο ιστορικός Παπαρηγόπουλος ότι αν δεν υπήρχε ο χριστιανισμός και η γλώσσα μας, είναι αμφίβολο αν θα υπήρχαμε σαν έθνος. Οφείλουμε πολλά στο χριστιανισμό. Το ότι επιζήσαμε μέσα σε τόσες αλλεπάλληλες συμφορές, το ότι ιστορικά διασωζόμαστε, το οφείλουμε στην πίστη μας και στη γλώσσα μας. Μας ύψωσε ο Θεός, μας έφερε σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάς. Δεν έχει σημασία η έκταση του τόπου, αλλά το μεγαλείο της ιστορίας του και το μεγαλείο της πορείας του. Της πορείας που έφτασε στο απόγειό της με την πρώτη ελληνοορθόδοξη αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή, που προέκυψε από τη βουτυγμένη στο αίμα των μαρτύρων ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το Βυζάντιο ακτινοβόλησε πολιτισμό στην ανθρωπότητα πάνω από 1000 χρόνια, αλλά η αμαρτία, η διαφθορά και η αδικία οδήγησαν στην θεοεγκατάλειψη και ήρθε η πτώσης, η σκλαβιά, η τουρκοκρατία. Η μετάνοια όμως του λαού, τα αίματα των νεομαρτύρων, οι προσευχές και οι αδικίες που γίνονταν εις βάρος του Έλληνα ραγιά προσέλκυσαν πάλι την ασπλαχνία του Θεού. Και μοιάζει απίστευτο θαύμα μετά από τόσα χρόνια να ανασταίνεται και να αναδύεται μέσα από τα ερείπια η Ελλάς. Μας ύψωσε ο Θεός σαν λαό και σαν χριστιανούς μας ανέδειξε. Στη γλώσσα μας γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, μεταφράστηκε η Παλαιά και όλη σχεδόν η πατερική γραμματεία γράφτηκε στην ελληνική. Έλληνες ήταν οι σπουδαιότεροι και οι περισσότεροι πατέρες της εκκλησίας μας. Τα χώματά μας είναι αγιασμένα με τον δάκρυ, την προσευχή και το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων μας. Έχουμε την ορθόδοξη πίστη μας και αυτός είναι ο κατεξοχήν πλούτος μας. Ο Θεός μας ύψωσε. Στεκόμαστε στο ύψος που μας τοποθέτησε ο Θεός. Διατηρούμε αυτήν την ύψωση. Ή μήπως σήμερα με την ανέχεια, με τους δανειστάς να μας πιέζουν στην εκποίηση των λιμανιών, των αεροδρομίων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας, την υποτίμηση της εργασίας μας, τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, ζούμε ακόμη μια περίοδο ταπεινώσεως στην ιστορία μας και έχουμε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη ο Θεός να μας εξαγάγει εκ του κατωτάτου λάκου στον οποίο έχουμε πέσει. Μήπως η αιτία αυτής της δεινής κατάστασης βρίσκεται στον στίχο που ακολουθεί? Αυτοί με υθέτησαν, έλυσαν τη συμφωνία. Πολλές συμφωνίες, διαθήκες συνήψαν οι Ισραηλίτες με το Θεό, με κορυφαία αυτήν του όρου Σινά. Αυτοί με υθέτησαν, παρέβησαν τις ένορκες υποσχέσεις τους ότι θα είναι λαός μου. Τρομερή η παράβασης, αποστάτησαν από τον αληθινό Θεό και στράφηκαν στα είδωλα. Αυτή είναι όλη η τραγικότητα του παλαιού Ισραήλ, αλλά και όλη η τραγικότητα του νέου Ισραήλ, του πληρώματος της Εκκλησίας, που αφήνει το ζώντα Θεό και πηγαίνει να ξεδιψάσει σε θολά νερά, αθετεί τις υποσχέσεις του βαπτίσματος και στρέφεται στα σύγχρονα είδωλα. Και του νέου Ισραήλ η αμαρτία είναι πιο βαριά, είναι πολύ πιο βαριά από την αμαρτία του παλαιού, γιατί αθετεί το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού. Η Διαθήκη η Καινή
επικυρώθηκε με τη σπονδή του θεϊκού αίματος του Χριστού πάνω στο σταυρό. Φοβερή αμαρτία η αθέτησης, γιατί τώρα πια θεληματικά αμαρτάνουμε αφού έχουμε λάβει την επίγνωση της αληθείας. Και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη θυσία που θα μπορέσει να εξαλείψει τη νέα θέτηση. Βούς των κτισάμενων και όνος στη φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός με ου συνήκε. Ο βούς και ο όνος, τα νοητότερα των κατοικιδίων ζώων, γνωρίζουν τους Κυρίους τους, διότι ο Θεός έθεσε σε αυτά το ένστικτο που ενεργεί με τόση τελειότητα. Ο άνθρωπος, ο οποίος προκύστηκε με τον δώρο της ελευθερίας της βουλήσεως και της λογικής και δέχτηκε τόσες έκτακτες δωρές, προσφεύγει σε αλλότριες φάτνες αρνούμενος στο Θεό. Ευτυχής ο λαός, αλλά και ευτυχής ο άνθρωπος που δεν απομακρύθηκε ποτέ από το Θεό. Όλη η τραγικότητα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι δεν γνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει πια τον Τριαντικό Θεό για Θεό του. Γι' αυτό θα εγκαταληφθεί ως κόρη πεφυλημένη πόλη Σιών, όπως εγκαταλείπεται προσωρινή θερινή καλύβα σε τριγυμένο αμπελώνα και ως πόλης που πολιορκήθηκε από εχθρούς. Πόλης εγκαταλελειμμένη από το Θεό, φοβερή εικόνα, φρικτή. Ο Ιησούς έκλαψε όταν είδε την Ιερουσαλήμ εγκαταλελειμμένη της Θείας Προστασίας λόγω της αρνήσεως των κατοίκων της να αποδεχθούν τη νέα, την Καινή Διαθήκη, και αλίμονο στα πρόσωπα, στις πόλεις, στα έθνη που μένουν έρημα της Θείας Προστασίας, έρημα του Αγίου Πνεύματος και της Χάριτος του Θεού. Και αναφωνεί ο προφήτης: «Εάν ο Κύριος των δυνάμεων ο Παντοκράτων δεν άφηνε σπέρμα, μικρό υπόλοιπο πιστών μεταξύ μας, η καταστροφή μας θα ήταν πλήρης και παντοτινή, όπως ήταν η καταστροφή των Σοδόμων, και θα είχαμε την τύχη της Γομόρας». Σπέρμα είναι το λίμα, αυτό που αναφέρεται ως μικρό πίμνιο στην Καινή Διαθήκη. Είναι ένα μικρό μέρος του λαού που παρά τον κατακλυσμό της αθείας, της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας διατηρεί την ευσεβειά του και βαρεστεί το Θεό τηρώντας τον νόμο του. Είναι το φως της γης που φωτίζει μες στα σκοτάδια του κόσμου. Είναι το άλας που με την αλιστική του δύναμη διατηρεί την κοινωνία. Ναι, πάντα θα υπάρχει αυτό το λίμα, το οποίο θα διασώζεται σε όλες τις τιμωρίες και τις καταστροφές που θα επέρχονται εξαιτίας της απομακρύσεώς μας από το Θεό. Υπάρχει σήμερα σπέρμα, λίμα, μικρό πίμνιο? Σίγουρα υπάρχει. Διαφορετικά θα είχε καταστραφεί ο κόσμος. Στο μικρό πίμνιο ανήκουν αυτοί που αγωνίζονται για την αλήθεια και το δίκαιο, ενώ οι άλλοι επιβιώνουν με το ψέμα και την αδικία. Αυτοί που μένουν ανεπηρέαστοι όταν οι άλλοι δελεάζονται από τη δόξα και τις ειδονές. Αυτοί που διατηρούν σπλαχνική την καρδιά τους μες στη σκληρότητα της εποχής. Αυτοί που δέχονται να αδικηθούν παρά να αδικήσουν. Αυτοί που αγόγγιστα σηκώνουν το σταυρό της προδοσίας, της διάψευσης, του πόνου, της αρρώστιας, του χωρισμού, με ευχαριστιακή διάθεση απέναντι του Θεού, χωρίς ίχνος πικρίες στην καρδιά τους. Αυτοί που δίνουν και δίνονται σε κάθε ανάγκη του πλησίον. Αυτοί που δεν φαίνονται, δεν ακούγονται, αλλά είναι γνωστοί και αγαπημένοι του Θεού. Είναι αυτοί που για χάρη τους κρατά ο Θεός τον κόσμο και σώζει τα έθνη. Η φιλανθρωπία του Θεού δεν αφήνει το λαό του. Αποδοκιμάζει τις πράξεις του, αλλά δεν τον εγκαταλείπει και του λέγει τι πρέπει να κάνει για να επανέλθει στην πρώτη του κατάσταση. Του δείχνει τον δρόμο της σωτηρίας. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφαιρούνται στα σπονηρίες από το βάθος των ψυχών σας, ώστε να είστε καθαροί μπρος στους οφθαλμούς μου. Λούσαστε, τι λουτήσατε
λουτρό παραγγέλει ο Θεός, σίγουρα όχι αυτό που καθαρίζει την επιφάνεια του σώματος, αλλά λουτρό πνευματικό. Λουστείτε, γίνετε καθαροί, ξεριζώστε τις πονηρές έννοιες από το μυαλό σας, για να μην μπορεί να ξαναγεννηθεί ούτε λογισμός, ούτε κουβέντα, ούτε πράξη πονηρή. Σταματήστε πια τις πονηριές σας και ελάτε μπροστά στα μάτια μου, απαλλαγμένοι από το ρήπο των αμαρτιών σας. Μια μόνο αμαρτία μπορεί να ξεχυλήσει την οργή του Θεού. Αν μπορούμε αυτήν τη μία έστω αμαρτία να την εμποδίσουμε με τη σκέψη ότι ο Θεός βλέπει, θα αποφύγουμε τις οδυνηρές συνέπειες της οργής Του. Ο Θεός βλέπει. Η σκέψη της απανταχού παρουσίας του Θεού δεν θα μας επιτρέπει ποτέ, μα ποτέ να αμαρτήσουμε. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, οι σκέψεις μας, οι διαθέσεις μας, τα αισθήματά μας και οι πράξεις μας ξετυλίγονται μπρος στο ανίστακτο βλέμμα του Θεού και κρίνονται ανάλογα. Ένας σύγχρονος πατέρας έλεγε: «Ξέρετε ποιο είναι το διορθωτήριο της κοινωνίας? Το μικρό γραφιάκι του πνευματικού με το μυστήριο της εξομολογήσεως». Και όταν γίνουν όλα αυτά, ελάτε να συζητήσουμε, λέγει ο Κύριος, ελάτε να διαλεχθούμε, να κουβεντιάσουμε. Η τρυφερότητα της καρδιάς του Κυρίου ακτινοβολεί σε αυτόν το στίχο λαμπρότατα. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί το μέγεθος των αισθημάτων του και προτείνει συνεξήγηση για να πιστούν οι Ιουδαίοι για τα εγκλήματά τους, και είναι διατεθειμένος ο Κύριος να υποσχεθεί μια επιοικέστατη κρίση εάν μετανοήσουν. Ελάτε να βρούμε ποιος είναι ο ένοχος και ποιος είναι αθώος. Εάν οι ψυχές σας είναι λόγω των αιματηρών σας έργων ερυθρές, θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι. Το σκοτεινό των πράξεών σας και το αιμοσταγές στο χεριό σας θα το καθαρίσω και θα αποκτήσετε πάλι τη λαμπρή λευκή στολή της αθωότητος. Ο Θεός μας είναι Θεός συγγνώμης και ελέους. Ας μην διστάσουμε να γονατίσουμε κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού. Όποιες και όσες αμαρτίες και αν έχουμε κάνει, ο Θεός τις συγχωρεί. Αρκεί να έχουμε μετάνοια και μεγαλοψυχία απέναντι σε αυτούς που μας έχουν βλάψει. «Εάν με ακούσετε», συνεχίζει ο Κύριος, «θα γευθείτε τα αγαθά της γης, αλλιώς η μάχαιρα των εχθρών θα σας φάγει». Ο Κύριος αφήνει στην προσωπική θέληση του καθενός να δεχτεί ή όχι το θεϊκό θέλημα. «Εάν με ακούσετε», τους λέγει, «και δεν μπορείς να ακούσεις εάν δεν θελήσεις. Όλα εξαρτώνται από την ανθρώπινη θέληση. Ο άνθρωπος ούτε το σώμα του εξουσιάζει, αλλά ούτε και τη ζωή του. Εξουσιάζει μόνο τη θέλησή του, μόνο αυτή είναι δική του, και αυτή καθοδηγεί την πορεία του και δίνει το στίγμα της ζωής του. «Εάν με ακούσετε», λέγει ο Κύριος, «θα σας δώσω τα αγαθά της γης». Ο λόγος απευθύνεται προς τους Ιουδαίους σαν σε νήπια. «Εάν με ακούσεις, θα σου δώσω καραμέλα, γλυκό, και τους καλοπιάνει με υλικά πράγματα». Πόσο συγκαταβαίνει ο Θεός τον πτωχό άνθρωπο που έχει νηπιακή συμπεριφορά. Αλλά αυτοί μένουν ασυγκίνητοι, δεν δέχουν την πρόσκλησή του, μένουν βουτυγμένοι μες στην αμαρτωλή ζωή τους. Και απορεί ο Θεός και εκφράζει την οντύνη του: «Πώς εγένετο πόρνη η πιστή πόλη Σιών? Πώς δια της αποστασίας της από το Θεό έγινε πόρνη ή άλλοτε πιστή και αφοσιωμένη πόλη Σιών? Πώς η πόλη που ήταν πλήρης δικαίας κρίσεως έγινε πόλη ανθρωποκτόνων?» Την ίδια πορεία και οντύνη έχει ο Θεός και σήμερα. Πώς έγιναν οι άνθρωποι έτσι? Πώς γίναμε εμείς οι χριστιανοί της σύγχρονης Ελλάδος τόσο σαρκικοί, τόσο άδικοι και τόσο ανέστητοι? Πού είναι ο Θεός να δει τα χάλια της ανθρωπότητος? Γιατί δεν επεμβαίνει καν χάζουμε και ξεχνάμε τις τόσες μεγάλες ευεργεσίες του Θεού? Αφήσαμε τις καρδιές μας να σκληραίνουν, γίναμε αλαζόνες και βλάσφημοι, και αφήσαμε τη διαφθορά και τη διαστροφή να διαποτίσουν και να λιώσουν την κοινωνία μας. Και εξαιτίας όλων αυτών
θα επιτρέψει ο δεσπότης, ο κύριος Σαμπάωθ, ο αγαπημένος του λαός, να στερηθεί. Να στερηθεί από ισχυρούς άντρες και ισχυρές γυναίκες, αυτούς που πάντα διαδραμάτιζαν ηγετικό ρόλο στο δημόσιο βίο. Θα επιτρέψει ο Θεός να έχουν αρχηγούς νεαρούς άντρες, άπειρους και απατεώνες που θα τους τυραννούν. Θα αφαιρέσει ο Θεός από το λαό του κάθε στρατιωτικό ηγέτη, κάθε αξιόλογο σύμβουλο, κάθε σοφό αρχιτέκτονα. Και έτσι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι συνετοί να συμβουλεύουν, αλλά ούτε και άνθρωποι που θα έχουν διάθεση να ακούσουν. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να μιλούν για το Θεό, αλλά δεν θα υπάρχουν και διατεθειμένοι να ακούν για Αυτόν. Θα λείψουν τα καλά στηρίγματα του λαού και θα μείνει ο λαός χωρίς ηγέτες. Θα υπάρχει λειψανδρία και θα επικρατεί αναρχία. Θα στερήσει ο Θεός το λαό του και από τα υλικά αγαθά. Θα αφαιρέσει τον άρτο. Ο άρτος είναι το βασικό στοιχείο της διατροφής και χωρίς αυτόν πείνα θα πέσει στη γη. Επισιτιστική κρίση την ονομάζουν σήμερα, που δεν έχει να κάνει μόνο με την έλλειψη των τροφών, αλλά και με την αύξηση των τιμών, στην οποία δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι πτωχοί λαοί. Η νοσηρότητα θα αυξηθεί, ώστε να μην υπάρχει γερός, υγιής άνθρωπος, όλοι από κάτι θα πάσχουν. Η εγκληματικότητα θα φτάσει στο έπακρο. Θα επιτίθεται ένας άνθρωπος στον άλλον, ο άγνωστος προς τον άγνωστο και ο γνωστός προς τον πλησίον αυτού. Θα αρπάζει ο ένας τα αγαθά του άλλου λόγω της φτώχειας αλλά και της έλλειψης σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή. Το μικρό παιδί θα φθαντιάζει προς το σεβάσμιο γέροντα και ο ενάρετος θα είναι ο αθωούτσικος και ο πονηρός, ο καπάτσος θα φέρεται με αυθάντια, θα κοροϊδεύει το συνετό, τον έντιμο, τον εργατικό, τον ηθικό. Και αφού στερηθεί της θείας προστασίας η πόλη Ιερουσαλήμ, θα εγκαταληφθεί, θα μείνει μόνη, θα γκρεμνιστούν κατά γης οι ωραίες οικοδομές της και οι άνθρωποι της θα παίνονται και θα υποφέρουν. Εικόνα παρακμής και καταρρεύσεως θα παρουσιάζει η άλλοτε ένδοξη πόλη. Και αυτή η εικόνα σήμερα είναι έκτυπη μπρος στα μάτια μας, καθρεπτίζει την εποχή μας και ο προφήτης για ακόμη μια φορά επαληθεύεται. Πώς θα νοικοδομηθεί η πόλη, η Νέα Ιερουσαλήμ, πώς θα νορθωθεί, πώς θα αναντηθεί μέσα από τα ερείπια που άφησε η λέλαπα των παθών μας η νέα θυγάτηρ, η Εκκλησία του Χριστού, η αγαπητή πόλη του Θεού. Έχουμε εξαντλήσει άραγε με τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας, με τη σκληρή και άδικη συμπεριφορά μας, τα όρια της ασπλαχνίας του Θεού. Μήπως δεν έχει ξεχυλήσει ακόμη το ποτήρι της οργής του και μπορούμε να αποφύγουμε μια νέα καταστροφή, μια νέα τιμωρία. Μήπως ακόμη, και αυτό είναι πιο σίγουρο, μας περιμένει ο Θεός για να μας λούσει με τη χάρη του Πνεύματός του και να μας ξαναχαρίσει τη λευκή στολή της ψυχής μας, αυτή που μας δόθηκε την ώρα που βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και να μας δώσει μια ακόμη ευκαιρία. Αφού ο Θεός περιμένει, τότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Φοβάμαι πως όχι, γιατί έτσι παράλυτοι, ανήμποροι, τυφλοί και βαρύκοοι, πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τα βήματά μας στο λουτρό? Μόνο αν η αγάπη του απλώσει για ακόμη μια φορά το χέρι και μας πει εκείνο το εγείρου, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην κολυμπήθρα του και σειρώμενοι από την αγάπη του προς το λουτρό της αναγέννησης θα μας προτρέπει: «Παιδί μου, μικέτια μάρτανε, πορεύου εις ειρήνη».

0: όπως είπε και, και η αδελφή πολύ ξένη, που ο Θεός εφύτεψε αμπελώνα και τα κλίματα αυτά που δεν έχουν καρπό θα κουμπούν και θα μπουν στο φούρνο, στην κόλαση. Γι' αυτό μας φοβίζει πάρα πολύ αυτή η λέξη και έχουμε μεγάλη αγωνία για την προσπάθειά μας να σώσουμε και τον εαυτό μας αλλά και τους γύρους της οικογένειας μας. Και αν είναι δυνατόν όλες οι κυρίες με αυτή την ίδια αγωνία έρχονται εδώ με την ίδια αγάπη. Σας αγαπούμε αδελφές και γέροντα Θεόφιλε, σας αγαπούμε πολύ πολύ, σας αγαπούμε, σας ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστώ.
1: Η αγάπη του Θεού φαίνεται πάντα, από τις πιο μικρές λεπτομέρειες μέχρι τις πιο μεγάλες. Η εσπλαχνία του και η αγάπη του έφτασε, τον οδήγησε μέχρι το σταυρό, μέχρι το σταυρικό θάνατο. Αλλά υπάρχει και μία άλλη ιδιότητα του Θεού και αυτή είναι η δικαιοσύνη, την οποία δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Δίνει πολλές ευκαιρίες ο Θεός γιατί μας αγαπά και μας λυπάται, αλλά να μην προσκρούμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και επιτρέπει την τιμωρία, την πτώση, την καταστροφή, όπως στην προκειμένη περίπτωση άφησε ξέφραγο τα μπέλη για να καταπατηθεί από τους ξένους περαστικούς και εχθρούς του Αμπελώνα.
2: Μας πιάνει μια απελπισία και μάθαμε να λένε για το χάλι που έχουμε σήμερα. Ο κόσμος φταίει, η κοινωνία μας φταίει, όλο οι άλλοι μας φταίνε και δεν λέμε ότι φταίω κι εγώ. Είπατε είμαστε η μικρή ζύμη. Ναι, είμαστε η μικρή ζύμη, όμως έχουμε δύναμη. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας είπε λίγο πριν καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα ότι και πέντε σωστοί να υπήρχαν δεν θα κατέστρεφε. Δεν είμαστε πέντε, είμαστε πολλοί. Άμα προσπαθήσουμε, βέβαια δεν έχουμε δυνάμεις εμείς να αλλάξουμε την κοινωνία, αλλά εφόσον έχουμε φιλόστοργο πατέρα, άμα κάνουμε προσευχή και το βάλουμε έτσι πρόγραμμα στη ζωή μας, 10 λεπτά κάθε μέρα θα κάνω προσευχή για να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν θα, έτσι, ο Θεός δεν θα μας βοηθήσει. Γιατί απελπιζόμαστε?
1: Ναι, σίγουρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε όσο είμαστε ακόμα ζωντανοί. Όσο ζούμε, πάντα υπάρχει ελπίδα της μετανοίας και της σωτηρίας. Το λίμα πάντα ήταν λίγοι. Στο λίμα νίκαν πάντα οι λίγοι. Το ποίμνιο του Χριστού πάντα είναι μικρό. Εμείς όμως πρέπει να ανεβάσουμε την ποιότητα αυτού του λίματος. Να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είμαστε ίσως λίγοι, αλλά πρέπει να ανεβούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να ελκύσουμε την αγάπη και την εσπλαχνία του Θεού για να σώσει την πατρίδα μας, της οικογένειάς μας και την κοινωνία μας και ολόκληρη τη γη, την ανθρωπότητα, γιατί είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι αυτού του πλανήτου. Τώρα, πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε λίγοι. Ο προφήτης Ηλίας είπε «Κύριε, είμαι μόνος, μονότατος που έμεινα πιστός σε σένα». Και ο Κύριος το απήντησε ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν άλλες 7.000 άντρες που δεν έχουν κλείνει γόνιτο Βαάλ. Δηλαδή δεν είμαστε λίγοι, λίγοι σε σχέση με το σύνολο του κόσμου, της ανθρωπότητος. Αλλά αν ανεβάσουμε την ποιότητά μας, μπορούμε και την πατρίδα μας να σώσουμε και την ανθρωπότητά μας. Και αρκεί να κάνουμε το βήμα, το πρώτο βήμα που θα μας οδηγήσει στο λουτρό. Και το πρώτο βήμα είναι η μετάνοια. Και ο Κύριος είναι διατεθειμένος να μας κρίνει επιεικώς, αλλά και είναι διατεθειμένος να μας καθαρίσει από κάθε ρήπο και από κάθε αμαρτία.
3: Την ευχή σας, Γέροντα. Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε ύστερα από 2-3 χρόνια να βρεθώ ανάμεσα σε όλη αυτή την αδελφότητα. Σας ευχαριστούμε που μας δέχεστε και γεμίζετε την καρδιά μας με Χριστό. Πάνω σε όσα είπατε, γεμίσατε την καρδιά μας και με αμφιβολία αλλά και με ελπίδα, ότι αν όλοι μετανοήσουμε αληθινά, ο Θεός έχει αγάπη ακόμη και για μας, να μας συγχωρήσει και να μας βοηθήσει για όλα τα θέματα και της πατρίδος και της εκκλησίας και της οικογένειας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
3: Αυτό ελπίζω, αυτό περιμένω και το πιστεύω, γιατί δεν είμαστε λίγες εδώ. Αν όλοι εμείς αληθινά μετανοήσουμε, εγώ η μικρή, η ελάχιστη, ένα μικρό παιδί του Θεού, το πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Σας ευχαριστώ.
4: Καλησπέρα σας, την ευχή σας πάτε. Αν και διδάσκουμε γύρω στα 50 χρόνια, και αυτά σήμερα που άκουσα, ήρθε όλη η ζωή μου μπροστά, που αυτά που θέλει ο Θεός δεν μπόρεσα να τα κάνω. Στα τόσα χρόνια είμαι πολύ μικρή και δεν μπορώ να σηκώσω. Βλέπω τα μάτια του Θεού, αλλά και δακρύζω, γιατί είμαι πολύ ανάξια του απέναντι του, σε όσα πρόσφερα και όσα προσφέρω με αυτά που άκουσα. Σας ευχαριστώ.
1: Ξέρετε, εμείς οι χριστιανοί, οι χριστιανές που πηγαίνουμε στον κύκλο, κινδυνεύουμε από μία φτάρκια. Λέμε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά άραγε κάνουμε ό,τι μπορούμε? Μήπως μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω που δεν το κάνουμε? Ή μήπως αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε σωστά? Πρέπει να καθίσουμε, να σκεφτούμε, να σκύψουμε μέσα μας, να δούμε τον εαυτό μας, τα κινητρά μας, τις προθέσεις μας, και μετά από εκεί και πέρα να δούμε, θα δούμε μάλλον πολλά που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε. Και ίσως αυτές οι παραλήψεις να είναι αυτά που πληρώνουμε, είτε μέσα στην οικογένεια είτε μέσα στην κοινωνία.
5: Εγώ ήθελα να πω ότι πολλοί μας προβληματίσατε με την ομιλία, αδελφοί. Δηλαδή μας ταρακουνήσατε, λίγο μας στεναχωρήσατε. Πώς έχουμε καλοβολευτεί πολύ με αυτή την άνεση που μας διακατέχει, και είναι δύσκολο να βγούμε από το καλοβόλεμα αυτό που όλους μας κατατρέχει και όλους μας είμαστε καλοβολεμένοι, δυσκολευόμαστε να ξεβολευτούμε.
1: Ξέρετε, όλα τα έχουμε αναγάγει στην ύλη. Βλέπετε, όλοι μιλάμε για τη φτώχεια. Βέβαια είναι δύσκολο να πεινά κανείς, αλλά αν σκεφτούμε πώς ζούσαν πριν, και ήταν και πιο ήρεμοι και πιο γαλήνοι, αγωνιστές της ζωής, δεν είχαν ούτε χοληστερίνη, ούτε παχυσαρκία, ούτε τριγλυκερίδια, ούτε ζάχαρο. Πιο γεροί ήταν οι δικοί μας, οι παλιότεροι. Εμείς με τόσο πλούτο υλικό, βέβαια μας οδήγησαν άλλοι σε αυτήν την εικονική πραγματικότητα, να νομίζουμε ότι έχουμε και ότι με δανεικά μπορούμε να ζούμε, να φαινόμαστε, να κινούμαστε. Και τώρα μας κακοφαίνεται. Ξέρετε, η πρώτη πτώχευση ήρθε στην ανθρωπότητα με την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο. Τότε έγινε φτωχός ο άνθρωπος. Ήταν η πρώτη φτώχευση της ανθρωπότητος. Θα φτωχεύσουμε πραγματικά αν χάσουμε την πίστη μας, αν χάσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Και ποιος δεν έχει παραδείγματα στη ζωή του για την πρόνοια του Θεού, για την προστασία του Θεού, που τόσες πολλές φορές επεμβαίνει και μας βγάζει από αδιέξοδα. Και μέσα εκεί που υπάρχει μια μαυρίλα και μια καταχνιά, βλέπουμε το ουράνιο τόξο να ανατέλει. Γίναμε πολύ ηλίκοι, όλα τα αναγάγουμε στην ύλη, γι' αυτό νιώθουμε φτώχεια. Ας σκεφτούμε λίγο πιο ψηλά, εμείς τουλάχιστον που μπορούμε, και ο Θεός θα τα φέρει. Ξέρετε πόση ανάγκη έχει ο άνθρωπος την ημέρα? έχει ανάγκη από μια κουταλιά της σούπας λάδι. Δεν χρειάζεται παραπάνω, αυτή είναι η ανάγκη του. Και εμείς γεμίσαμε μανάγκες, μανάγκες. Και κάναμε δύσκολη τη ζωή μας. Νομίζω ότι αν γίνουμε πιο πνευματικοί, θα πάψει πια να μας καταπιέζει η έλλειψη της ευμάρειας και του πλούτου. Η Ελλάδα μας και ο λαός μας περνά πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο και που συντηρούνται με την βοήθεια των συνταξιούχων γονέων, εφόσον υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Είναι και τα χαράτσια, είναι και όλα αυτά που μας επιβάλλουν για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση, αλλά η λύση δεν θα βρεθεί από κανένα μνημόνιο. Βλέπετε, λένε η συνταγή του μνημονίου δεν αποδίδει σε τίποτα, δεν απέδωσε τίποτα. Ή το καινούριο μνημόνιο πάλι δεν θα μας βγάλει, φωνάζουν κάποιοι οικονομολόγοι. Αλλά εκείνο που μπορεί να μας βγάλει είναι ο Θεός. Ξέρετε, πάλι εδώ στον προφήτη Ισαΐα, ο Εζεκίας, ένας βασιλιάς εκείνης της εποχής, θα δεχόταν επίθεση από τους εχθρούς του και λέει να πάω να ζητήσω βοήθεια, συμβουλεύεται τον προφήτη. Από πού να πάω να ζητήσω βοήθεια? Και του λέει ο προφήτης, δεν θα ζητήσεις βοήθεια από κανέναν. Εμπιστεύσου στην πρόνοια του Θεού. Και αυτός πράγματι εμπιστεύτηκε στην πρόνοια του Θεού. Και το βράδυ εκείνο πιάνει ένα σκυλόπονος, έτσι το αναφέρει ο προφήτης, στους στρατιώτες του εχθρικού στρατοπέδου και 85.000 άντρες πεθαίνουν σε μια νύχτα και σώζεται η πόλη Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, μόνο με ένα θαύμα μπορούμε να σωθούμε. Και τα θαύματα δεν τα κάνουν οι πολιτικοί. Τα θαύματα τα κάνει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό εμείς εκεί πρέπει να επιμένουμε, να ζητάμε, μέχρι που ο Θεός κάποτε, επειδή θα μας βαρεθεί πια να τον παρακαλάμε, μας πει επιτέλους πάρτε τη λύση στο πρόβλημά σας, και θα είναι από εκεί που δεν περιμένουμε. Αλλά το λίμα να προσέξουμε, είμαστε σε αυτό το λίμα. Δηλαδή, και αυτό το σκοπό έχουν και αυτές οι συγκεντρώσεις, να μπορέσουμε εμείς να ανεβάσουμε την ποιότητά μας, να ελκύσουμε περισσότερο την ευσπλαχνία και τη χάρη του Θεού. Και αν εμείς ανεβούμε πνευματικά, μας δει ο Θεός και πει, καλό παιδί είναι αυτή, σήμερα έκοψε αυτό το πάθος, αύριο έκλεισε το στόμα του, δεν μίλησε εκεί που του ήρθε να μιλήσει, έκανε την προσευχή του, άφησε να αντικηθεί, βοήθησε τον άλλον, τότε ο Θεός θα μας λυπηθεί και πραγματικά θα μας βγάλει από όλα τα διέξοδα.
6: Χαίρετε, σήμερα ήμασταν γυροπολιμένοι όλοι στο πιο ήρεμο λιμάνι της Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε. Αυτό που είπατε είναι αλήθεια. Το θαύμα το ζούμε κάθε μέρα. Γιατί να μην δούμε τη ζωή με άλλα μάτια, την καθημερινότητά μας. Είμαι μια πολύ ευτυχισμένη γυναίκα, έχω έναν πολύ ευτυχισμένο σύντροφο, έχω πολύ ευτυχισμένα παιδιά και νιώθω τη χαρά κάθε μέρα. Γελάω, χαίρομαι και όλοι με κοιτάνε παράξενα. Οργανώνω συνάξεις να δίνω χαρά στον κόσμο και όλοι με κοιτάνε παράξενα. Μου λένε τι γίνεται, γιατί εγώ είμαι στα 50 μου χρόνια, είμαι ένα αγροτόπεδο μέχρι τα 18. Γιατί όταν είσαι αγροτόπεδο και βλέπεις τους γονείς να αγωνίζονται και μια μάνα να σ' αγκαλιάζει με τόσο σφιχτή αγκαλιά που ευωδιάζει ο υδρότας και ο κόπος, σε κάνει αυτό να είσαι υπεύθυνος. Όταν παίρνω τηλέφωνο τη μητέρα μου που είναι 85 χρονών, όταν είμαι απελπισμένη αργά το βράδυ κάποιες φορές, μου λέει, κόρη μου, πήγαινε στο παράθυρό σου. Λέω, μητέρα, θα πάω. Κοίταξε έξω, βλέπεις πτώματα. Βλέπεις τον Πέτρο, τον γείτονά σου, τον φίλο σου, τον Γιάννη, τη θεία σου, σκοτωμένους. Λέω, όχι, δεν βλέπω τίποτα. Πω, πω, κορίτσι μου, λέει, τι ευτυχισμένη που είσαι που δεν βλέπεις αυτά τα πράγματα. Και πράγματι, η ευτυχία είναι μέσα μας, είναι... Έτσι το νιώθω, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Έχω κι εγώ άνεργη κόρη, έχω γιο που τον απολύσανε, αλλά επειδή είναι άξιος, όπως είπατε, δούλεψε, πήρε τα πτυχία, προσπάθησε ξανά, τον πήρανε στη δουλειά, προσπαθεί. Και προχθές στη συνάντησή μας μου είπε, μητέρα, τώρα σέβομαι τον κόπο μου καλύτερα. Τα χρήματα που μου δίνουνε, τα σέβομαι τόσο πολύ και στεναχωριέμαι για τον συνάδελφό μου που κάνει λίγο, που δεν δουλεύει τόσο. Γιατί λέει, από τη στιγμή που απολύθηκα και με ξαναπήρανε, σέβομαι αυτά πάρα πολύ, τα χρήματα που μου δίνουνε. Λοιπόν, το συμπέρασμά μας νομίζω ότι είναι ότι όλα πρέπει να τα βλέπουμε θετικά. Ο Κύριος, μόνο που ξυπνάμε, που ήρθαμε εδώ, που είναι όλα τόσο ωραία, έχουμε υπέροχους συζύγους, υπέροχες οικογένειες. Εμείς οι γυναίκες που βρισκόμαστε εδώ, είμαστε οι βασίλισσες, έχουμε το παλάτι μας. Μόλις ξυπνάμε, με το που θα μας πούνε μάνα, είμαστε μέσα στο βασίλειό μας αρχόντισσες. Άραγε, ας προσπαθήσουμε όλοι μας, όλες μας, να, αυτό που είπατε, να γίνει το θαύμα με τη βοήθεια του Θεού και τη φώτιση, το σπίτι μας να γίνει ένα φωτεινό αστέρι.
1: Το μυστικό της ευτυχίας σας μάλλον βρίσκεται σε αυτό. Μου έκανε εντύπωση που είπατε να εμβοδιάζει ο υδρότας της μάνας μου. Κανένας υδρότας δεν εμβοδιάζει όταν μπορείς να... τον υδρότα από κόπο να τον δεις σαν ένα άρωμα, τότε πράγματι θα μπορείς πολλά πράγματα να τα βλέπεις με διαφορετικό μάτι και να νιώθεις ευτυχισμένος και μέσα στη στέρηση και μέσα στη φτώχεια.
7: Με την ομιλία σας, αδελφοί πολυξένοι, μας αφήσατε μία πικρή γεύση. Δεν το λέω απογοήτευση, πικρή γεύση. Η Ελλάδα είναι η πλουσιότερα χώρα του κόσμου. Ο ρηκτός πλούτος της Ελλάδος είναι τόσος μεγάλος και τον αφήσανε ανεκμετάλλευτο για να τον πάρουν τώρα στην κρίση που διερχόμεθα. Επομένως, δεν μπορούμε να παραπονούμεθα ότι δεν έχουμε να φάμε. Δεν έχουμε όντως να φάμε. Διότι όταν εσύ χρωστάς 60.000 στο δάνειο, αν δεν πιστεύεις σε Θεό, θα τυλάξεις τα μυαλά σου στον αέρα. Δεν σε πιάνει ύπνος. Γιατί έρχεται η εφορία, έρχεται η δύη και ό,τι μπορεί αρπάζει όλα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ότι είμαστε ένας ορθόδοξος λαός και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήμασταν ο μόνος ορθόδοξος λαός, τώρα και η Ρωσία κάνει σαν επίσημη θρησκεία της την Ορθοδοξία, αυτό μας βάζει στο στόχαστρο όλων των σκοτεινών δυνάμεων, όλων αυτών που επεξεργάζονται τον αφανισμό των Ελλήνων. Δεν μας αντέχουν. Έχουμε ιστορία, έχουμε μια λαμπρή πορεία. Όλα αυτά δεν τα ανέχονται. Έχουμε την πίστη μας. Όλα αυτά δεν τα ανέχονται οι σκοτεινές δυνάμεις. Και γι' αυτό και τον πλούτο μας. Μας λένε, δώστε μας τον ήλιο σας. Αυτόν που ο Θεός μας τον χάρισε άπλετα. Και μας τον χαρίζει.
7: Παρακολουθούσα μία εκπομπή από κάποια χώρα που υπέστη μια έτσι ένα τζουράμι, δεν ξέρω τι αυτό, και έχει πολλές πληγές. Και μου έκανε εντύπωση ότι είπανε ότι τότε πρέπει να πάμε στη Μακεδονία για να γλιτώσουμε από όλα αυτά. Διότι εδώ ούτε σεισμοί, ούτε λοιμοί, ούτε καταποντισμοί, ούτε...
1: Αυτό ακριβώς. Ίσως όλη αυτή η κρίση να είναι προγραμματισμένη για να ξεπουληθούμε. Αλλά επειδή ο Θεός, από το Θεό όλα αυτά ελέγχονται, σκέφτομαι, εσείς ξέρετε καλύτερα, μήπως για τις αμαρτίες μας επιτρέπει ακόμη μια ταπείνωση ο Θεός και θέλει για ακόμη μια φορά τα δάκρυά μας, τη μετάνοιά μας, για να μας ανυψώσει πάλι.
7: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εσείς σαν πνευματικός μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό.
7: Ο Παράδεισος είναι κατεδημένος, όχι από τους Φαρισαίους, γιατί εμείς κινούμεθα λίγο στον χώρο εκεί. Δεν έκρυψε, δεν αμάρτησε, δεν έφυγε και λοιπά. Και ο Θεός δεν βλέπει μία πραγματική μετάνοια. Και σε εμάς βλέπετε όλα τα στρώματα της κοινωνίας έχουν διαφθαρεί. Καμιά εκκλησία δεν προσέφερε τόσα στο έθνος αυτό όσα η εκκλησία της Ορθοδοξίας προσέφερε στο λαό αυτό και στην ανθρωπότητα. Γιατί? Διότι στον αγώνα έριψε 7 πατριάρχες. Θυσίασε για να επιβιώσει αυτό. Οικουμενικούς πατριάρχες τους έριξε στον αγώνα. Έριξε στον αγώνα στα διάφορα θρησκεύματα και διάφορες θρησκευτικές ομάδες. Έριξε 100 αρχιερείς. Έριξε 6.100 αρχιερείς και 6.000 κληρικούς και σκόρπισε με τους αμαρτωλούς σε όλη την ανθρωπότητα εκείνο που έπρεχνε και ζητούσε ο άνθρωπος. Επομένως η πατρίδα μας έχει ένα τεράστιο πλούτο, εκτός από τον ορυκτό, εκτός από αυτά που βάλαμε στο σφυρί. Έχει και ένα πλούτο υπόγειο σε χρυσάφι, σε ουράνιο, σε μαγνάνιο και δεν ξέρω τι ακόμη είναι.
1: Φυσικό αέριο, ναι. Πετρέλαιο.
7: Τα οποία εάν εκμεταλλευτεί η πατρίδα μας, όχι πια δεν είναι, αλλά είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Αυτό το έθνος που άντεξε, το που περιχαράκουσε η πίστης μας, το θωράκισε η απόφαση των Ελλήνων να παραμένουν ενωμένοι, γιατί είναι ένα μεγάλο πράγμα, και να βλέπει ο ένας τον άλλο σαν αδελφό. Αν σήμερα μπορούσαμε να δούμε την αιωνιότητα, θα βλέπαμε όλο αμαρτωλούς
1: στον Παράδεισο.
7: Στον Παράδεισο. Και αυτό πρέπει να μας ενθαρρύνει. Να μας δίνει κουράγιο και δύναμη και ελπίδα και παρηγοριά, ενότητα και δύναμη, για να μπορούμε να πορευόμεθα στη ζωή. Δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί. Πάντοτε ήσαν λίγοι. Αλλά αρκεί άνθρωπος ζήλο πεπαιρωμένος, ολόκληρον διορθώσασε δήμον. Ένας άνθρωπος πάρα πολλά μπορεί να κάνει. Είμεθα προνομιούχος λαός και τώρα μας δίνουν και μας παίρνουν την μπουκιά από το στόμα. Η εκκλησία μας προσέφερε πολλά. και μη φοβού των μικρών πίμνιων. Εμείς είμαστε των μικρών πίμνιων. Είμαστε λίγοι, δεν είμαστε πολλοί. Αλλά προδομένοι και κατελημένοι και βεβαρημένοι από χρέη, γιατί δεν μας είπανε πού μας οδηγούν. Μας το κρύψανε, όλοι το κρύψανε. Να μείνουμε ενωμένοι και αγαπημένοι και ο ένας να στηρίξει τον άλλον για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
1: Ακριβώς αυτό που είπατε, αν όλοι ενωμένοι προσπαθήσουμε με την ελπίδα στο Θεό, θα μπορέσουμε πολλά να καταφέρουμε και να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και ίσως και μέσα από αυτό, μέσα από αυτή τη λειψανδρία να αναδειχθούν άντρες, όπως και στο Ισραήλ αναντιόταν οι κριτέοι, οι προφήτες, όλοι αυτοί που στήριζαν, βοηθούσαν το λαό και τον καθοδηγούσαν στο σωστό δρόμο. Μπορεί έτσι με τις προσευχές μας, με την ενότητά μας, με την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας να ελκύσουμε πάλι τη χάρη του Θεού για να μας εξαγάγει από αυτόν τον, από αυτήν την τινή κατάσταση στην οποία έχουμε περιπέσει.
7: Όπως βλέπετε, διερχόμεθα κρίσιμες ημέρες, δύσκολες καταστάσεις. Ο λαός μας δοκιμάζεται και θέλει να δει στην κρίση που περνάμε, θέλει να δει τους χριστιανούς με αισιοδοξία, με ελπίδα, με αγάπη, με στοργή, ενωμένους, αδελφωμένους, και να μην έχουμε εκείνο το παλαιό, το είχαμε, τι με νοιάζει εμένα πως σε λένε εσένα. Κρατάτε γερά, μη φοβάστε, ο αγώνας είναι σκληρός, αλλά να ξέρετε ότι έχουμε μαζί μας το δίκαιο, την αλήθεια, την Παναγία μας, τον Κύριο και τη δική σας θέληση. Οι χριστιανοί δίνουν την μαρτυρία της αισιοδοξίας, της ενότητος και της νίκης. Κρατάμε λοιπόν τα όπλα μας και προχωρούμε στον αγώνα μας.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία της αδερφής Πολυξένης Αλεξανδρίδου με θέμα «Μηνύματα από τον προφήτη Ισαΐα».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και συγκεκριμένα στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Όπως ξέρετε πλέον, είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον πατέρα Νικάνορα, τον ηγούμενο της σειράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου και πνευματικό της αδελφότητός μας της Αγίας Λιδίας. Πάτερ, συνεχίζουμε αυτό το όμορφο, θα πω, θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Λέω όμορφο γιατί όταν μια γυναίκα έχει καλή διάθεση, όπου συμμετέχει νομίζω ομορφαίνει τα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο σήμερα για κάποιες άλλου είδους εκδηλώσεις που, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και να οργανώνει μια γυναίκα μέσα στο χώρο της ενορίας. Να μιλήσουμε λίγο για τις εξορμήσεις, τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, σε φυλακές, γενικώς δράσεις αγάπης που μπορεί να έχει η ενορία, τις οποίες διοργανώνουν οι γυναίκες.
1: Ναι, αδερφή Αγγελική, και σε αυτόν τον τομέα πολλοί προσφέρουν οι γυναίκες όταν θέλουν να συνεργαστούν με τον ιερέα και όταν θέλουν να προσφέρουν έργο, και αυτά τα έργα αγάπης τα οποία είναι μέσα στη φύση των γυναικών. Αυτός ο τομέας των δράσεων είναι ένας τομέας που γίνεται εκτός του Ιερού Ναού, και αυτό γίνεται διότι η Εκκλησία δεν είναι ποτέ κλεισμένη μέσα στο ναό. Αυτό το οποίο πολλοί θα ήθελαν, πολλοί πολέμοι της Εκκλησίας και λένε ότι εσείς θα πρέπει να ενδιαφέρεστε μόνο για τους ναούς σας και για τους ανθρώπους που είναι μέσα εκεί και τίποτε άλλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που είναι μια θεωρία η οποία είναι λανθασμένη. Η Εκκλησία ποτέ δεν κλείνεται μέσα σε ένα τόπο, αλλά είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο. Αλίμονο αν η πίστη ήταν κλεισμένη μέσα σε τείχους. Δεν μπορεί να κλειστεί σε τείχους. Γι' αυτό λοιπόν και το έργο της ενορίας, το έργο του ιερέως, το έργο των συνεργατών του ιερέως βγαίνει και πιο έξω και αγκαλιάζει τους πάντες μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία. Και πολλές δράσεις της ενορίας, έχοντας ως βάση αυτήν την αλήθεια ότι δηλαδή η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες, διοργανώνει η ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, είτε επειδή είναι μεγάλης ηλικίας, είτε επειδή είναι κατάκητοι, είτε επειδή είναι ασθενείς, είτε επειδή είναι κλεισμένοι σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια φυλακή. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπει ο ιερέας, όταν βλέπει η Εκκλησία, όταν βλέπουν οι κυρίες του Φιλοπτώχου ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, τότε οι ίδιοι πηγαίνουν και τους βρίσκουν και τους ανακουφίζουν από τον πόνο τους, από τη θλίψη τους, από την αγωνία τους, από όλη αυτή τη δοκιμασία που περνάνε. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν διοργανώνονται από την ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι μια επίσκεψη και μια ίσως μικρή εκδήλωση σε τέτοια ιδρύματα αλλά και σε σπίτια. Οι κυρίες του Φιλοπτώχου, έτσι όπως τις γνωρίζουμε, έτσι όπως τις ξέρουμε, αλλά και άλλες κυρίες οι οποίες είναι κοντά στο έργο της Εκκλησίας, συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις εξόδους εκτός του Ιερού Ναού, και έτσι λοιπόν με την επίσκεψή τους στους ανθρώπους αυτούς τους δίνουν ένα κουράγιο, μια ελπίδα, μια χαρά.
0: Πώς μπορεί να συμβάλλει, Πάτερ, μια γυναίκα σε τέτοιου είδους δράσεις?
1: Η γυναίκα είναι κατεξοχήν πρόσωπο το οποίο έχει αυτήν την έφεση να βοηθάει και να ανακουφίζει τον πόνο των ανθρώπων. Η ευαισθησία η οποία χαρακτηρίζει κάθε γυναικεία ψυχή είναι αυτό το κίνητρο προσφοράς αγάπης. Η γυναικεία ψυχή είναι ευαίσθητη και συγκινείται κάθε φορά που βλέπει κάποιον άνθρωπο να βρίσκεται σε δυσκολία, και όχι μόνο συγκινείται απλά, αλλά νιώθει μέσα της μία έλξει μια τάση, έχει μια κλίση στο να προσφέρει, στο να ανακουφίσει και αν είναι δυνατόν και να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση την άσχημη στην οποία βλέπει ότι βρίσκεται ένας άλλος αδερφός. Και έτσι λοιπόν με αυτήν την ευαισθησία της ως κίνητρο μπορεί πάρα πολλά να προσφέρει και να συμβάλλει σε, αυτό το, σε αυτές τις δράσεις της ενορίας. Επίσης και άλλα χαρίσματα που χαρακτηρίζουν μια γυναίκα όπως η πραότητα, η ειρήνη, η αγάπη, η διάθεση αυτή προσφοράς, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία ψυχή συμβάλλουν πάρα πολύ και βοηθούν στο να γίνεται αυτό το έργο. Διότι για να κάνει κάποιος τέτοιο έργο θα πρέπει να το νιώθει από μέσα του, θα πρέπει να το θεωρεί ως ανάγκη πνευματική πρώτα δική του και έπειτα των άλλων. Και μια γυναίκα το νιώθει αυτό, το νιώθει ως ανάγκη να βοηθήσει και έτσι η προσφορά αυτή που κάνει δεν είναι μια επιφανειακή, δεν είναι κάτι που απλώς κάποιος το σύστησε και αυτήν κάνοντας υπακοή και μόνο πηγαίνει να βοηθήσει, αλλά είναι μια τάση από μέσα της, μια φωνή από μέσα της που της λέει ότι πρέπει να βοηθήσει και όταν το κάνει αυτό αισθάνεται και η ίδια μεγάλη χαρά, γι' αυτό και είναι επιτυχημένες όλες αυτές οι δράσεις, διότι γίνονται μέσα από την καρδιά των γυναικών αυτών. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πρώτες θα προσεγγίσουν αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, που είναι σε μια δύσκολη θέση, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν που να κοιμηθούν, που δεν έχουν να δώσουν λίγο γάλα στα παιδιά τους. Οι γυναίκες είναι αυτές που τους εντοπίζουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και στη συνέχεια αυτές θα προτείνουν στον ιερέα και θα πούν στον ιερέα ότι η τάδε οικογένεια ζει μέσα σε ανέχεια ή ότι στο τάδε νοσοκομείο μας δέχονται εκεί και θέλουν οι προϊστάμενοι και οι νοσηλευτές να πάμε να επισκεφθούμε και να δώσουμε κουράγιο στους ασθενείς. Είναι λοιπόν οι γυναίκες αυτές που έχουν τον τρόπο, έχουν τις προσβάσεις και στα σπίτια και στα ιδρύματα και έτσι λοιπόν μπορούν να προτείνουν στον ιερέα και ο ιερέας μετά να οργανώσει αυτές όλες τις φιλανθρωπικές δράσεις.
0: Πάτερ, όμως έχουν ουσία αυτές οι επισκέψεις στα ιδρύματα και στα νοσοκομεία ή τους βαραίνουμε τους ανθρώπους περισσότερο όταν μας βλέπουν?
1: Ίσα ίσα οι άνθρωποι θέλουν μια ανθρώπινη παρουσία, θέλουν κάποιος να τους σκεφτεί, κάποιος να τους επισκεφθεί, θέλουν κάποιος να τους δώσει σημασία. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι στο περιθώριο, είναι στην απαξίωση, είναι στην περιφρόνηση, είναι ξεχασμένοι και από γνωστούς και φίλους και συγγενείς και κάθε φορά που βλέπουν ότι κάποιος τους δίνει σημασία και αξία, κάποιος τους λέει μια κουβέντα, κάποιος τους χαμογελάει, αυτό είναι για αυτούς μια ανάσταση. Τόσο πολύ χαίρονται. Μια μικρή ανάσταση ζούνε μέσα στη λύπη, μέσα στη θλίψη, μέσα στην απελπισία αυτών των ανθρώπων. Μια επίσκεψη και ένα χαμόγελο είναι μια μικρή ανάσταση για αυτούς. Η παρουσία αυτών των γυναικών της ενορίας με πρωτοστάτη τον ιερέα μεταφέρει την ελπίδα και τη χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους. Μια ελπίδα και χαρά που έχει χαθεί ίσως από πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο, κάτι που να περιμένουν, κάτι που να τους δώσει αυτήν την χαρά της επικοινωνίας. Και όταν γίνονται αυτές οι επισκέψεις, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι απλά γίνεται κάτι διαφορετικό μέσα σε αυτή την παγωμάρα που ζούνε, αλλά αυτό το διαφορετικό είναι και ελπιδοφόρο. Δηλαδή παίρνει δύναμη ο άνθρωπος από αυτήν την επίσκεψη, παίρνει κουράγιο να συνεχίσει τη ζωή του, βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε. Αυτό είναι σήμερα που λείπει από τον άνθρωπο Και αυτή την επιβεβαίωση θέλει ο άνθρωπος σήμερα, να το επιβεβαιώσει κάποιος ότι τον αγαπάει, ότι τον σκέφτεται, ότι θέλει να το συμπαρασταθεί, άσχετα αν θα μπορέσει να τον βοηθήσει πολύ στο υλικό κομμάτι. Κάτι θα του δώσει, σίγουρα αυτό που θα του δώσει δεν θα του λύσει όλο το πρόβλημα, αλλά το πιο μεγάλο που του δίνει είναι αυτή η επίσκεψη, αυτή η συνομιλία, αυτή η επικοινωνία, αυτή η αγάπη που δείχνει, αυτή η αίσθηση ότι είμαι εδώ κοντά σου και ήρθα επειδή σε αγαπάω, επειδή θέλω να σου μεταφέρω το φως του Χριστού. Και αυτό όλο δίνει στον άνθρωπο αυτόν πολύ μεγάλη χαρά. Όλα αυτά είναι αναντικατάστατα και όλα αυτά είναι πολύ υψηλά και δεν πρέπει να μας διαφεύγουν της προσοχής, αλλά πάντοτε να σκεφτόμαστε και αυτούς τους αδερφούς μας που πάσχουν, γιατί είναι αδελφοί μας και αυτοί. Ας μην τους νιώθουμε ξένους. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να είμαστε αδέλφια, και όπως τα κάναμε για τον σταρκικό αδελφό μας, έτσι να συμπεριφερθούμε και στον αδελφό μας που είναι στην διπλανή πόρτα.
0: Μήπως όμως, Πάτερ, εμπλέκουμε σε κοινωνικές δράσεις που είναι ή άλλου είδους, ας πω, σωματεία, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, και χάνουμε έτσι την σωτηρία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία?
1: Όχι, ίσα ίσα η σωτηρία μας δεν είναι μια ατομική σωτηρία, ότι εγώ θα σωθώ και όλοι δίπλα μου ας χαθούν. Δεν είναι έτσι μέσα στην χριστιανική την πίστη. Η σωτηρία μας εξαρτάται και από τους άλλους ανθρώπους, εξαρτάται και από την προσφορά και την αγάπη και το οτιδήποτε δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους. Αν θυμηθούμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, τότε θα δούμε ότι ο Χριστός πήρε στη Βασιλεία Του όσους πρόσφεραν, όσους έδωσαν ένα κομμάτι ψωμί στον πεινασμένο, ένα ποτήρι νερό στο διψασμένο, όσοι επισκέφθηκαν ασθενείς και σε φυλακή, όσοι έντυσαν κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν να φορέσουν ρούχα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάρα πολύ τα τονίζει αυτά όλα ο Χριστός μας, και αυτά θα ζητήσει από τους ανθρώπους. Συνεπώς, όταν σκεφτόμαστε μήπως δεν κάνω τίποτα, που θα πάω μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο και σε έναν φυλακισμένο, αμέσως να στραφούμε προς αυτό το Ευαγγέλιο της Κρίσεως και να σκεφτούμε ότι ο Θεός αυτό θα μας ζητήσει. Δεν θα μας ζητήσει άλλα πράγματα, αλλά εάν προσφέραμε αγάπη. Και αυτή είναι η προσφορά αγάπης, δεν είναι μία θεωρητική, δεν είναι απλώς να πω στον άλλον σε αγαπάω, είναι να προσφέρουμε, να θυσιαστούμε, να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο, να πάμε να επισκεφθούμε τον άλλον, ακόμα και αν είναι στη φυλακή. Να μην τραπούμε, να πούμε πώς θα πάω εγώ στη φυλακή, αν μου πούν ότι και εγώ είμαι εγκληματίας αφού επισκέπτομαι έναν εγκληματία, αν μου πούν ότι και εγώ είμαι άνθρωπος του περιθωρίου, αν επισκεφτώ έναν τέτοιον άνθρωπο στη φυλακή. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε ένας αδερφός μου είναι στη φυλακή, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, ένας αδερφός μου είναι στο κρεβάτι του πόνου, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, να πάω να τον επισκεφθώ, να του δώσω χαρά. Όλα αυτά είναι χρέος των πιστών. Ας μην νομίζουμε ότι είναι χρέος της πολιτείας, ότι είναι χρέος κάποιων συλλόγων να κάνουν τέτοιο έργο. Ας αισθανθούμε μέσα μας ότι είναι χρέος όλων μας, όλων των χριστιανών, αφού ο Θεός θα το ζητήσει αυτό στη Δευτέρα Παρουσία, όχι από συλλόγους, όχι από τα κράτη, αλλά από τον κάθε ένα μας προσωπικά. Και να σκεφτούμε, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και με ρωτήσει ο Χριστός, ήρθες με επισκέφθηκες στη φυλακή, ήρθες με επισκέφθηκες στο κρεβάτι του πόνου, εμείς τι θα πούμε τότε? Πήγαμε ποτέ επίσκεψη σε φυλακή, ή σε έναν άρρωστο, ή σε έναν ανάπηρο, ή σε έναν κατάκητο, ή σε έναν που είναι κλεισμένος στο σπίτι του για κάποιο λόγο υγείας? Εάν δεν τα κάναμε αυτά, ας προβληματιστούμε και ας πούμε ότι τι θα πούμε στη Δευτέρα Παρουσία όταν μας το ζητήσει αυτό ο Κύριος. Γι' αυτό να μην λέμε ότι αυτό δεν είναι έργο δικό μου και ότι είναι έργο συλλόγων ή έργο της κοινωνικής πρόνοιας του κράτους. Ας το θεωρούμε δικό μας έργο και όσο μπορούμε ας εντασσόμαστε σε τέτοιες φιλανθρωπικές ομάδες της ενορίας, που έχουν τέτοιες δράσεις, που σίγουρα μόνοι μας ίσως δεν μπορούμε να πάμε σε μια φυλακή και να πούμε ήρθα να δω τους φυλακισμένους, αλλά όταν γίνεται αυτό όλο μέσα από μια δράση της ενορίας είναι πολύ πιο εύκολο και κάποια υλικά αγαθά να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως την παρουσία μας, το χαμόγελό μας, την αγάπη μας.
0: Πάτερ, αν θα θέλατε να πείσετε τώρα μια κοπέλα να συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις αγάπης μιας ενορίας, πώς θα την πείθατε? Γιατί είπατε, αναφέροντας το Ευαγγέλιο που ακούμε την Κυριακή της Κρίσεως, για την αγάπη και το δώρο σπο που θα πάρουν όσοι θα την προσφέρουν, αλλά στην άλλη ζωή. Τώρα έχει να αποκομίσει κάτι μια γυναίκα?
1: Πάρα πολλά έχει να αποκομίσει, διότι το οτιδήποτε πνευματικό έχει να κάνει όχι μόνο με την άλλη ζωή, αλλά και με αυτήν την ζωή. Δεν μπορούμε αυτά να τα ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι ό,τι πάρουμε θα το πάρουμε στον ουρανό και όχι εδώ στη γη. Ο Θεός, έτσι όπως μας τα έχει πει και έτσι όπως στην πράξη αποδεικνύεται, ο Θεός ό,τι δίνει το δίνει και σε αυτή τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Και έτσι αυτή είναι η ανταπόδοση του Θεού σε όλη αυτήν την θυσία των ανθρώπων που προσφέρουν ό,τι μπορούν για τους αδερφούς τους, και έρχεται και σε αυτή τη ζωή, και έρχεται πώς? Με αυτή την πληρότητα που θα νιώσει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, όταν προσφέρει. Αυτή είναι η πληρότητα, η ολοκλήρωση, η χαρά, η ειρήνη που νιώθει κανείς στην ψυχή του, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε άλλο και δεν μπορεί πουθενά αλλού να το βρει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, πουθενά αλλού αυτή τη χαρά της προσφοράς. Γι' αυτό και όταν προτρέπουμε κάποια γυναίκα και τη λέμε έλα και εσύ να βοηθήσεις, έλα και εσύ να προσφέρεις, εάν σου πει και τι έχω εγώ να λάβω και τι θα υπάρχει, κάτι το οποίο θα είναι καλό για μένα, αυτό το οποίο έχουμε να της πούμε είναι ότι για να καταλάβεις το τι θα λάβεις πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να ζήσεις αυτή τη χαρά της προσφοράς. Υλικό δεν θα λάβεις τίποτα, μπορεί και να δώσεις, στην τσέπη σου δεν θα μπει τίποτα, μπορεί και να βγει από την τσέπη σου, αλλά όμως αυτό το οποίο θα λάβεις, θα λάβεις αυτήν την πληρότητα της χαράς την οποία δίνει ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου που προσφέρει. Και όπως είπαμε, αυτό το οποίο δίνει ο Θεός το δίνει και σε αυτήν τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Σε αυτή τη ζωή δίνει αυτή την πληρότητα της χαράς, αυτή την ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και στην άλλη ζωή βέβαια θα δώσει την ουράνια βασιλεία του, αφού του υποσχέθηκε ότι όποιος σε αυτή τη ζωή προσφέρει, όποιος κάνει έργα αγάπης, όποιος κάνει έργα προσφοράς, εγώ θα τον πάρω μαζί μου στην ουράνια βασιλεία μου. Γι' αυτό λοιπόν είναι διπλή η ανταπόδοση του Κυρίου μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή, και όλα αυτά ο άνθρωπος δεν έχει παρά να τα ζήσει για να τα καταλάβει. Ας προτρέψουμε λοιπόν όλες τις γυναίκες, όλες τις κυρίες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν, να ενταχθούν σε τέτοιες ενοριακές δράσεις, φιλόπτωχες δράσεις, και τότε και οι ίδιες θα καταλάβουν πόσο μεγάλη ευλογία έρχεται στη ζωή τους, πόσο μεγάλη χαρά γεμίζει την ψυχή τους.
0: Τελικά, Πάτερ, αν μια γυναίκα, μια κοπέλα συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις της ενορίας της και έχουν καλή συνεργασία μεταξύ τους, ούτε νομίζω μελαγχολία θα νιώσει, ούτε κατάθλιψη, ούτε μοναξιά ποτέ. Θα έχει πάντοτε γεμάτο το χρόνο της με όμορφα πράγματα και πράγματα που θα της δίνουν πολύ πολύ χαρά, όπως μας είπατε.
1: Ίσα-ίσα είναι το καλύτερο αγχολητικό η προσφορά αγάπης. Γι' αυτό και την συστήνω σε όλες τις γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές λένε ότι δεν ξέρω πώς να διευθετήσω το χρόνο μου, τι να κάνω, ούτως ώστε να μην μελαγχολώ, να μην κλείνομαι στον εαυτό μου. Αυτή η προσφορά είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον εαυτό της.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε για την προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Και πρώτο Θεός θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, με τον πατέρα Νικάνορα, αγαπητή μας φίλη, και με όλους εσάς. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικίν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πύρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθρωξη του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου, και των αγιασμών σου ανεξάλληπτο.

0: Αρπόρνην προσελθούσα, ασύ μετά δε κρύον απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον Ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον Ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφε συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίς εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγην. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνινου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος

0: προσήλθον ως ουράς με το δακρύον και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατά Κρήτος ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των δικτύρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών με γαλήνο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοώμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ονομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγερά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γέναμε το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εμπατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους οδούς σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθήσαν εο Δήμου του φυλάξεις τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες ήμου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα σου. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τους εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησόν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσαν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνομαι δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ο ντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλων τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ίδιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσον, ανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των αναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Βασιλέα Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρι.

0: Σου ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίες ημών, δες που τα συγχώρησαν τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε κοίεσε τες ασθενείες ημών, εν και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Νίκος της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων για του σταυρού Σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ο υψωθήσον το σταυρό εκουσίους τη επωνύμου Σου και ενή πολιτεία τους εκτιρμούς Σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφερον εν τη δυνάμει Σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκος χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Και ενήν και αΐ και στους αιώνας των αναμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτα ηκεσίας ημών. Πανύμνητε Θεοτό και στήριξαν ορθοδόξων πολιτείαν, σώζει ουσε κέδευσες βασιλεύειν και χωρίγει αυτής ουρανώθην την νίκην, διότι έδικεν στον Θεόν.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

Αμήν. Δόξεν υψής της Θεόν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής της Θεόν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής της Θεόν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλίποντες με, πολλοί επανίστανται επί με, πολλοί λέγουσε την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήφτων μου, η δόξα μου κυψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήκουσα έμαξω όρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντελείψετέ μου, που φοβηθήσουμε από μεριάδων λαού τον κύκλο συναπιτιθυμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους ευθρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου λέγξεις με, μη δε λειτουργείς σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάνη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ου και έστην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και έστην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήλαν την κεφαλήν μου, ως η φορτήν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι βόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμθηνε ως τέλος όλην την ημέρα να σκυτροπάζουν απορευόμενοι. Ότι έψωε μου έπληστησαν εμπεγμάτων κι ου και έστην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα προς τον αγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου, πάσα η επιθυμία μου και στον αγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου. Και αυτό που και αισθήμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξαναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και εγκυστά μου από μακρόθυν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μια λάλη σαν ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου και οίκο και ως άλλος που κανήγον το στόμα αυτού και γινόμενοι σε άνθρωπος που κακούν και που έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσε, Κύριε, ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη η εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμμαγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αλκηδών ενώπιον με στήθια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσει υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κακρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Και ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών, ειν διάβαλον με επί κατά δίωκον αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσει απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσει απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς ερωθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμου και βάτο και νίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθυνση, το ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της ότρης εμελέτων εισέ, ότι εγινήθης βοηθός μου και εν την σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσων. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρες νομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίλων αυτό, ότι είναι φράγη στόμα βαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των τρίχων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ερθέτων οποιών σου η προσευχή μου, πλήρω το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και ζωή μου το άδειγγισε,
προσελογίστην μετά των καταφυλών των Ισλάκων. Εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμεν λάκο κατουτάτων σκουτινής και νησιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντως τους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκνους τους νοστούς μου απεμού, έθεν τόμε δέλυγμα εαυτής παρδόθην κι ούκ εξωπεργόμεν. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς ε Κύριε όλη την ημέραν, διαπέτασα προς ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσωση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεο σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προς ε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέφεις το προσωπόν σου επί μου. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε την νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθη. Επί με διέλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως ιδρύο όλη την ημέρα, περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνος επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε κοινικλή εναντίον σου. Είσαι θέτων οποίων σου η προσευχή μου. Κλείνω το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μία πειλανθάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου. Τον ιόμουνον πάσας τας γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθράς την ζωή σου. Τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιμπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου. Ανεκαινιστήσετος αετού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και τρίμα πάνση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού τον Μωυσή της γης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλους οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μνή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών. Επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών. Ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού επί της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ασυχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού, ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθενε αυτό, κι ούχ υπάρξει, κι ούχ επιγνώσει, έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού η πηγή Σιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον οντολόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού το ακούσαν τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου την αληθεία σου. Εισάκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ούδη και οθήσω τον όποιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και οικιδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, είναι μία τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου. Εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων, διαπέτασα προσέτα ισχύρας μου. Η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Τεχείς άκουσον με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπόν σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσες λάκου. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιώσω ότι πισή ήλπισα. Γνώρισό μου Κύριε οδόνιν ή παρέψω με ότι προσέ ήλα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών. Κύριε προσέ κατά έφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γευθεία. Ένε και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ιησόν.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξίδου

αναμνήν ο καιρούς καρποφόρους και οι έτους ουρανώθεν παρέχον της επιγής και νυν προσδεχόμενος ας αιτήσεις των δούλων σου από πάσης λύτρος σε ανάγκη στην πόλη σου η εκτιρμή σου και γάψου εις πάντα τα έργα σου όθεν τας εισόδους ευλογών και εξόδους τα έργα κατεύθυνων εφημάστων χειρόνιμων και πτεσμάτων την άφεσιν δόρισε ημίν ο Θεός σιγαρέξου πόντων τα σύμπαντα

ότι εισήλθες εν το σκάματι του μαρτυρίου πιστός, καλείστη κηρύττουσα συν της δύσην αδελφής Χριστόν των Θεών ημών. Όθο καρδεψαμένη, νοεράς και βιόντος της Χριστού Εκκλησίας απετέλεσας τούτους, διό και συνερμός της αυτής μάρτης εις την άνθρωπη.

Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με, ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου, εστίδια πάντως. Σήμωνο ημάρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεσέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθίσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέα τετεπινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσαν στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένισουν εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγημονικό στριξών. Διδάξω αν νόμους τα σου δούσου και ασυρίς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ου και ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

εν ημέρες των Σαββάτων εδίδασκε νομοθετών Εβραίοι στην έλευσιν αυτού την άφραστον Ιησούς ελεήμων σώσει το γέρο.

του Δήμαρχη υπομείναντος σταυρώνται και θάνατον τούτου τη ίχνησιν υπολούθησαν εάγιε γυναίκες σαρκώς την ασθένεια επιλαθώ.

Αγία Θεότο και σώσον ημάς, προστήσα τη χάρη τη, που εκτίσεις ανατήλαντος, νηδίος Πανάμου με κόρενε άδιδες, διεκρούσαν το βασάνων τρικυμίων, και σου απεινέκτησαν ο πίσω.

έγνωσαν την σοφία. Πάτε την συν, πέρσετε θείο πεσυνδί και σκύτε και αράμων πληθείς και δόξεσον Χριστόν τον διαδικασίων.

Αμήν. Ο αρήτος σύμπαντα δημιουργήσα σοφία και καιρούς ο θέμενος εν δι' αυτού εξουσία δόρισε το φίλο Χρήστο λαό σου νίκας έτους δε τας τε εισόδους και τας εξόδους ευλογήσας κατευθύνων ημών τα έργα προς Θείον σου θέλημα. Υπέρ

0: τα άνω ζητών της κάτω συναπτώμενος και άρμα πυρός των στήλων εργασάμενος. Δι' αυτού συνόμιλος των αγγέλων γέγονα σώσιε, συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύων απαύστος υπερπάντων ημών.
0: Του Σημεών των άμεμπτων βίων, τία γλώσσα ανθρώπων εξαρκέσει ποτέ προς έπαινον εξηγήσαστε, όμως ημνής ο Θεού Σοφία, τα του ήρωος άθλα και τους αγώνας, του εν τη γη ως φωστήρος φανέντος της πάση βρωτής και μεγάλος τη καρτερία το χορό των αγγέλων εκλάμψαντος. Συν τούτης γαρψάλων απαύστος Χριστό, πρεσβεύων ου πάβει υπέρ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύων ου πάβει υπέρ πάντων ημών.
0: Μην Σεπτέμβριος έχων ημέρας τριάκοντα. Η ημέρα έχει ώρας 12 και η νύξ ώρας 12. Την πρώτη του αυτού μηνός αρχή της συνδίκτου, ήτη του νέου έτους. Τη αυτή ημέρα μνήμην ποιούμεν του γενωμένου θαύματος παρά της Αγίας Θεοτόκου εν τη μονή των Μιασινών και μνήμη του γενωμένου εμπρισμού. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σημεών του Στυλίτου. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας Μάρθας μητρός του Οσίου Σημεών και της Οσίας Ευανθίας και η κοίμησης Ιησού του Ναβί. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών μαρτύρων, παρθένων και ασκητριών και αμούν διακόνου και διδασκάλου αυτών. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους. Όσιος μελέτιος ο νέος, ο εντοόρι ημιου πόλεως ασκήσας εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας κατά το 1680 ξύφη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

αυτό βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και αναπτύξα στο βιβλίο έβρε των τόπων που είναι γεγραμμένων. Πνεύμα Κυρίου έπεμε, που ένε και νε χρυσέ με. Ευαγγελίζεστε πτωχής απεσταλκέμε. Ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν. Κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Αποστείλετε θραυσμένους εν αφέση. Κηρύξε εν αυτόν Κυρίου δεκτών. Και πτύξα στο βιβλίο από δούς το υπηρέτη εκάθισε και πάντων εν τη συναγωγή οφθαλμοιείς ανατενίζοντες αυτόν. Ήρξα το δε λέγει προς αυτούς ότι σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσίνημον. Και πάντες σε μαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευόμενης.

εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας

προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα

Σώματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτα όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών το στρατό και παντή το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον ανωθενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση

0: Κύριος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Νεκταρίου, Πενταπόλεως του Θαυματουργού και Νικηφόρου του Ομολογητού, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων Όστε και Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού και Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Θεαδέλφου, των Οσίων Πατέρων Ιμών Χριστοδούλου του Εμπάτμου και Διονυσίου του Ενολύμπο, των Αγίων Νεομαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, Ιωσήφ του Εξαρημαθέας και Νικοδήμου Ευσχήμονος Βουλευτού, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών, του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Στυλίτου, των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων Ασκητριών και Αμούν του Διακόνου του και Διδασκάλου Αυτών και των Συναυτής Ων και την Μνήμην Επιτελούμεν, και του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου.

0: επάνδε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών απαθανόνται και αναστάς και χαρισάμουν σε μην τα φρικτά ταύτα και ζωπιάσα μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησίεσιν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησβονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι ο εν του αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σου το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τι διαβίω απάρασε επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί των καθορώντων του σου προσώπου του κάλους του άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφρωστος ευξήνη των αγαπώντος Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύς των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάση νης παρέσω μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον μη που τη σκέπη σου και εν την τοπτερήγου σου σκιά και δώρησέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχη των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αείς και έπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, εινό σών οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προτίς δε συνάχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και εφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν μεν των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίαση ψυχίστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή το στόματό σου καθά περπυρσός, εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά ασείς λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια το σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός ή επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ηχθυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθό.

Είναι η ονομαστική μου γιορτή σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Της Αγίας μου της Πρεσβείας ζητώ για του βίου μου την πορεία και για να μπορέσω να τη μιμηθώ και έτσι πιο σωστά να την τιμήσω. Σήμερα είναι και πρωτοχρονιά του εκκλησιαστικού έτους, η πρώτη μέρα. Και αυτή η μέρα δεν έχει τη βοή και τη φασαρία του κοσμικού έτους. Δεν έχει φωνές και γέλια δυνατά και επιπόλαια. Έχει μια ηρεμία, μια ησυχία τόσο γλυκιά. Τις ευωδιές του θυμιάματος από τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας δεν της έχει πάρει ακόμη το δυνατό αεράκι του Σεπτέμβρη. Περιμένει. Παίρνει το άρωμα από το γιασεμίκε, στα λαγματιές από το αφρογάλαζο κύμα και τα ανεβάζει στη μάνα του Θεού σαν τελευταία του καλοκαιριού δώρα, της καρδιάς μας δώρα. Μέσα στη σιωπή αυτή, την τόσο απαλή, θαρρής ακούγεται πιο δυνατά η καρδιά μου. Κάτι μου ψιθυρίζει. Τρέπεσε καρδιά μου να μιλήσεις δυνατά. Γιατί? Γιορτάζουμε σήμερα, δεν το είπαμε. Και όσα λάθη κι αν κάναμε, είναι ευκαιρία σήμερα να τα διορθώσουμε. Τουλάχιστον να αρχίσουμε να τα διορθώνουμε. Αρχή. Αφετηρία ευλογημένη σημερινή μέρα για τον αγώνα τον καλό. Για τον αγώνα που ανεβάζει στις ψηλές κορφές, που δίνει δύναμη να ξεπεράσουμε και τα πιο δύσβατα μονοπάτια του κακού εαυτού μας. Ο αγώνας αυτός, που σήμερα το έλεος του Θεού μου αξίωσε να ξεκινήσω, δεν είναι εύκολος, δεν είναι με άνθη στρωμένος. Θα υδρώσω, θα ματώσω από τα αγκάθια που φυτρώνουν γύρω μου, θα σκοντάψω στα πάθη και στις αδυναμίες μου και θα χτυπήσω πάνω στους βράχους του εγωισμού μου. Πολλές οι πληγές, γιατί η αμαρτία είναι σαν τέρας μυθικό από τα χρόνια του Οδυσσέα. Σε χτυπάει από παντού και εσύ δεν ξέρεις από πού να αποφυλαχτείς, αφού της προσευχής στην ασπίδα την πέταξες μακριά και τώρα είσαι που στέκεσαι στα πόδια σου. Όμως η δειλία ας μην με κυριεύσει. Ο Χριστός μου είναι εδώ. Σήκωσε τα θολά από τα δάκρυα μάτια σου ψυχή. Δες, Χριστέ μου, απλώνεις το χέρι και με κρατάς δυνατά. Θάρση μου φωνάζεις. Έχε θάρρος και προχώρα για τις ψηλές κορφές που τόσο ποθείς. Θάρση και πάρε τα όπλα σου και πάλι. Πλύνε τις πληγές σου στο λουτρό της εξομολογήσεως και άντλησε ατσαλένια δύναμη από του θείου μυστηρίου τη μετοχή. Δεν νιώθω φόβο πια, γιατί Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Γιορτάζω σήμερα. Πιο όμορφη γιορτή δεν έχω ζήσει. Μακάρι όλοι να γευτούν τη χαρά μου τη σημερινή. Μακάρι θάρρος να παίρνω από τη σημερινή απαρχή και στις λησμονιάς στα θολά νερά η φωτιά της αγάπης σου, Κύριε, να μη σβηστεί. Καλή και ευλογημένη χρονιά.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε και καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου, αρχή του εκκλησιαστικού έτους, τη συνδίκτου όπως λέγεται, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Στυλίτου, της Οσίας Μάρθας Μητρός του Οσίου Σιμεών, του Δικαίου Ιησού του Ναβί, των 40 Παρθένων και Σκητριών και του Διακόνου Αμούν του Διδασκάλουτων, του γενωμένου υπό της Θεοτόκου Θαύματος εις την Μονήν Μιασινών, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευόδου Καλής της Κερμογένους, του Οσίου Μελετίου του Νέου του Εντοόρη Κιθερώνη Ασκήσαντος, του Οσίου Νικολάου του Εν Κρήτη Ασκήσαντος και του Αγίου Νεομάρτυρος Αγγελή του Εν Κωνσταντινουπόλη Μαρτυρήσαντος το έτος 1680. Μέσα από τα συναξάρια των Αγίων προβάλλουν ποικιλόμορφοι τρόποι ζωής και σωτηρίας. Η σωτηρία βεβαίως είναι στόχος της επηγής ζωής όλων των χριστιανών, είτε βρίσκονται μέσα στον κόσμο, είτε έξω από αυτόν. Στην επιλογή της εκτός του κόσμου ζωής οδήγησε ο πόθος του να ζήσουν οι Άγιοι ασυμβίβαστοι με τον κόσμο και ανυποχώρητοι στις επιδράσεις του πονηρού. Έκφραση της εκτός του κόσμου ζωής είναι ο μοναχισμός που βιώνεται ως ερημητισμός, ασκητισμός, αναχωρητισμός κλπ. Μεταξύ των ασκητών, σπανιότερη μορφή αλλά και από τις πιο ακραίες ήταν οι υπαίθριοι ασκητές. Οι υπαίθριοι ασκητές ονομάστηκαν έτσι γιατί ζούσαν και αγωνιζόταν στο ύπαιθρο τελείως άστεγοι και συχνά χωρίς μόνιμη διαμονή. Στους υπαιθρίους ασκητάς συγκαταλέγονται οι λεγόμενοι βοσκοί, οι δενδρίτε και οι στυλίτε. Αυτοί που χαρακτηριζόταν με το όνομα βοσκοί ζούσαν στα βουνά και τρεφόταν με καρπούς και ομά χόρτα. Οι δενδρίτε ζούσαν πάνω σε δένδρα, φιλέρημα πτηνά που τρεφόταν από την πρόνοια του Θεού, άστεγοι και άσκευοι παντελώς. Στυλίτε ή κοιονίτε λεγόταν οι ασκητές που ζούσαν πάνω σε στήλους όρθιοι και ασκούνταν έτσι στην αρετή, πάντοτε εκτεθειμένοι στο καύμα του καλοκαιριού και στο ψύχος του χειμώνος. Όλες αυτές οι μορφές ζωής είναι από τις ακραίες της ασκητικής ζωής. Επειδή όμως αγωνιζόταν ανεπιτίδευτα και ζούσαν και κοπίαζαν μόνο για τον Θεό, ο Κύριος τους χαρίτωνε με έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τους έκαμε πνευματοφόρους. Γιατί δεν περιφρονεί ο Θεός κανέναν κόπο που καταβάλλεται για τη σωτηρία μας. Τον αποδέχεται και τον ευλογεί και τον αμείβει. Αυτή την ακρότητα της ζωής πάνω σε στήλο ακολούθησε ο Άγιος Σιμεών που τιμούμε σήμερα, γι' αυτό και ονομάζεται Στυλίτης.

Άγιο Σημεώνος Θηλίτης καταγόταν από το χωριό Σισάν της Κιλικίας στα σύνορα της Μικράς Ασίας με τη Συρία. Έζησε τον 5ο αιώνα, την εποχή που στο Βυζάντιο αυτοκράτορας ήταν ο Λέοντας ο Μεγάλος, που βασίλευσε από το 457 ως το 474, και πατριάρχης της Εκκλησίας ο Μαρτύριος. Από μικρό παιδί αγαπούσε τον Θεό και προσευχόταν με δάκρυα. Σε ηλικία μόλις 13 ετών εξέφρασε την επιθυμία να μονάσει σε έναν γέροντα σκητή. Ο γέροντας χάρηκε για την ευλάβεια του παιδιού, όμως το συμβούλεψε να αναβάλει την απόφασή του, επειδή ήταν νωρίς να εκτεθεί στους σκόπους της ασκητικής ζωής. Ο μικρός όμως Σημεών ένιωθε να σφιχτιά στο περιβάλλον και την κοινωνία του τόπου του και αποφάσισε να φύγει. Διάλεξε το μοναστήρι του Ηλιοδόρου, που ήταν από τα πιο αυστηρά. Είχε ευσεβείς μοναχούς, οι οποίοι αγαπούσαν πολύ την προσευχή, την νηστεία και την άσκηση. Επειδή ο Σημεών ήταν μικρός, είχε την ελευθερία να μην συμμετέχει σε όλους τους κόπους της μοναχικής ζωής. Όμως αυτός αγωνιζόταν, προσπαθώντας να μην υστερεί σε τίποτε από τους άλλους μοναχούς. Γιατί πίστευε πως με τη χάρη του Θεού αγωνίζονται όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Λίγα χρόνια αργότερα, ποθώντας να επιδοθεί σε μεγαλύτερη άσκηση, πήγε στην έρημο Τελανισσών και έμεινε σε ένα μικρό κελάκι. Εδώ μόνος άρχισε με περισσότερη θερμότητα τις προσευχές του και τις άλλες πνευματικές ασκήσεις. Νήστευε την Μεγάλη Τεσσαροκοστή με απόλυτη νηστεία. Μα δεν έμεινε για πολύ καιρό μόνος, γιατί εκείνη την εποχή οι άνθρωποι είχαν την ευλογημένη συνήθεια να αναζητούν τους πιο εναρέτους ασκητάς για να εξομολογούνται, να συμβουλεύονται και να ζητούν τις ευχές τους. Γρήγορα ανεκάλυψαν και το κρυσφύγετο του Αγίου Σημεών. Άρχισαν λοιπόν καθημερινώς πολλοί χριστιανοί να επισκέπτονται το ασκητήριό του. Ο Άγιος από αγάπη τους δεχόταν, και αυτοί άκουγαν τις σοφές νουθεσίες του και αγωνιζόταν να τηρούν την ευαγγελική του διδασκαλία. Έτσι με τον καιρό αγαπούσαν περισσότερο τον Χριστό και αλλάζοντας το κοσμικό φρόνημα αποκτούσαν νουν Χριστού. Όμως αυτές οι καθημερινές επισκέψεις κούραζαν τον Άγιο, που για την αγάπη της ησυχίας ήρθε στην έρημο. Βλέποντας με τον χρόνο πως έτσι δεν του έμενε καιρός για προσευχή και ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει την άσκησή του, έφυγε κρυφά σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί διάλεξε για κατοικία του ένα πλάτωμα στρωμένο με πέτρες. Όταν έβρεχε, προσπαθούσε να προστατευθεί κάτω από δέντρα ή βράχους. Εκεί έκαμε ακόμη μεγαλύτερη την άσκησή του. Όμως και πάλι δεν μπόρεσε να μείνει απομονωμένος και απερίσπαστος για πολύ καιρό. Τον ανεκάλυψαν και πάλι οι χριστιανοί, και καθημερινώς πολλοί κόσμος ανηφόριζε με κόπο στο βουνό για να ακούει τον λόγο του Αγίου, που παρηγορούσε και ανέπαυε τις καρδιές. Η πριν έρημη αυλή, το πλάτωμα δηλαδή όπου ζούσε και αγωνιζόταν ο Σημεών, κάθε ημέρα τώρα ήταν γεμάτη κόσμο. Πολλοί μάλιστα έκαναν πρόχειρα καταλήματα για να μένουν, στα οποία μετέφεραν και τρόφιμα και σκεπάσματα. Κάθε βράδυ οι πιστοί άναβαν φωτιές και καθισμένοι εκεί συντροφιές-συντροφιές συζητούσαν ωφέλιμα θέματα, έψαλαν και προσευχόταν. Όμως ο φιλέρημος Σημεών δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με τον θόρυβο και την αναγκαστική τούτη τριβή με τον κόσμο. Και για να μένει απερίσπαστος, αποφάσισε να ζητήσει ασφαλές μέρος. Έκαμε λοιπόν ένα στήλο στην αρχή ύψους 6 πηχών και ανέβηκε επάνω. Εκεί αγωνιζόταν ασκητικός με προσευχή και νηστεία. Επειδή όμως και πάλι ενοχλήτο, ψήλωσε τον στήλο του σε 12 πύχεις και λίγο αργότερα σε 22, τέλος δε σε 36 πύχεις. Σε αυτή την ιδιόρυθμη κατοικία έμενε μέρα και νύχτα, απροστάτευτος από τα στοιχεία της φύσεως χειμώνα και καλοκαίρι, και έζησε με τον τρόπο αυτό 37 ολόκληρα χρόνια. Για τους πιστούς αποτελούσε πρότυπο ψυχικής δυνάμεως, μετανοίας και οικειότητος με τον Θεό. Εδώ ας συμπληρώσουμε πως δεν πρέπει να νομιστεί
ότι ενώ ο Όσιος βρισκόταν στο στήλο, αδιαφορούσε για τους ανθρώπους που ερχόταν να τον δουν. Δύο φορές την ημέρα, προγραμματισμένα θα λέγαμε, δίδασκε και ασχολούνταν με αρρώστους, με φτωχούς και πονεμένους. Μεριμνούσε ακόμη και για την κατήχηση ειδωλολατρών, οι οποίοι επιθυμούσαν να μεταστραφούν στο χριστιανισμό. Όταν θεράπευε αρρώστους, έλεγε «Ο Θεός σας θεράπευσε, μην λέτε τίποτε για τον αμαρτωλό Σιμεών». Τόση ήταν η ταπείνωσή του. Και τέτοια η φήμη της αγιότητός του, ώστε και αυτοκράτορες και επίσκοποι πολλές φορές ζητούσαν τη φωτισμένη του συμβουλή. Εκοιμήθη το 459 μετά Χριστόν, στολισμένος με αρετές, αγιασμένο δοχείο της Θείας Χάριτος. Το λείψανό του το έθαψαν με τιμέ στην Αντιόχεια, κάτω από το πένθος όλων των ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους ιδιαιτέρως είχαν ευεργετηθεί με τρόπο θαυματουργικό. Όταν ο αυτοκράτορας Λέων ζήτησε να μεταφερθεί το λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, οι χριστιανοί της Αντιόχειας αρνήθηκαν να παραδώσουν ό,τι φύλαγαν και τιμούσαν ως πολύτιμο ιερό θησαυρό. Έγραψαν παρακλητικό στον αυτοκράτορα αυτά τα συγκινητικά λόγια. «Η πόλης μας δεν έχει τύχη. Άφετε λοιπόν εν μέσω ημών το λείψανο του Σιμεών προς υπεράσπισή μας». Γύρω από τον στήλο του Οσίου χτίστηκαν σε σχήμα σταυρού 4 τεράστιες εκκλησίες. Ερυπωμένες σήμερα σώζονται με την βάση του στήλου στο Καλάτ Σιμάν της Κιλικίας.

Σήμερα η Εκκλησία μας μας προβάλλει πολλές άγιες μορφές. Ασκητάς, Αγίους, Παρθένους, Αγία Μητέρα, Μάρτυρα, Νεομάρτυρα. Η ποικιλία αυτή του τρόπου ζωής και της ασκήσεως στην αρετή δίνει σε όλους μας την δυνατότητα να επιλέξουμε το καταλληλότερο για τον καθένα μας πρότυπο, για να βάλουμε σήμερα πρώτη μέρα του εκκλησιαστικού έτους αρχή στον αγώνα μας για την κατάκτηση της αρετής. Ο Άγιος Σημεώνος Τηλίτης, που ήταν γενναίος και ακαταπώνητος αγωνιστής της αρετής, θα επευλογεί τις προσπάθειές μας. Μας προτρέπει μάλιστα με την προτροπή και ευχή που έκαμε στον Άγιο Δανιήλ τον Στυλίτη, που τον επισκέφθηκε για να τον προσκυνήσει, καθώς τον αποχαιρετούσε. Ανδρίζου τέκνον και ενδυναμού εις τους κόπους της αρετής. Αυτόν τον λόγο ας τον κρατήσουμε κι εμείς ως καθημερινό μας σύνθημα στον αγώνα της καθάρσεως και του φωτισμού. Στον αγώνα για την κατάκτηση της αγιότητος.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Αγαπητοί μας φίλοι, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος. Έτσι ονομάζεται στην εκκλησιαστική μας γλώσσα και η αρχή.

ή της ενδείκτου. Αλλά τι είναι ίνδικτος ή ίνδικτιόν? Είναι χρονική περίοδος 15 ετών, η οποία χρησιμοποιείται παλαιότερα συνήθως για την χρονολόγηση εγγράφων και γεγονότων. Η ίνδικτιόν καθιερώθηκε από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορας και το πιθανότερο από τον Διοκλητιανό, τον γνωστό διώκτη των χριστιανών. Αυτή αποτελούσε και το χρονικό διάστημα που οι Ρωμαίοι έπρεπε να αρχίσουν να πληρώνουν τους οφειλωμένους φόρους στην πολιτεία και οι στρατιώτες να υπηρετήσουν την καθιερωμένη 15ετή θητεία τους στο στρατό. Η ίνδικτιόν λοιπόν αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι θεωρείται και η απαρχή του εκκλησιαστικού έτους κατά την οποία ψάλλεται και η δική ακολουθία.

σύμφωνα με τα όσα μας λέγει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η Εκκλησία μας εορτάζει την αρχή της Ενδίκτου για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι κατά την περίοδο αυτή οι άνθρωποι συνάγουν όλους τους καρπούς των κόπων τους. Δεύτερον, διότι αρχίζει πάλι η γη την ανακύκλησή της. Και τρίτος λόγος είναι το γεγονός ότι ο Κυριός μας την ημέρα αυτή μετέβη στη συναγωγή, πήρε στα χέρια του το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και διάβασε από το 61ο κεφάλαιο τα λόγια «Πνεύμα Κυρίου έπε με, ου είναι και ενέ χρυσέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απεσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε εν αυτόν Κυρίου δεκτών». Δηλαδή, το πνεύμα του Κυρίου μένει επάνω μου, διότι ο Κύριος με έχρισε ως άνθρωπο και με απέστειλε να κηρύξω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε εκείνους που στερούνται τη χάρη του Θεού και είναι πνευματικώς πτωχοί. Με απέστειλε να θεραπεύσω τους συντετριμένους από την αμαρτία, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους από το κακό, να ανοίξω τα μάτια εκείνων που έχουν τυφλωμένο το νου από το σκοντασμό των παθών. Με έστειλε να ελευθερώσω από κάθε ενοχή εκείνους που έχουν συντριβεί από την αμαρτία. Με έστειλε να αναγγείλω τον ερχομό του καιρού, ο οποίος του είναι αρεστός, κατά τον οποίον ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του.

με τη φράση «Κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών», ο προφήτης Ισαΐας εννοεί την ευχάριστη και ευπρόσδεκτη από το Θεό και τους ανθρώπους εποχή, κατά την οποία θα δημιουργηθεί επί της γης ένα νέο καθεστώς σωτήριο, ήτι η Βασιλεία του Θεού που προορίζεται για όλους.

Αφού λοιπόν ο Κυριός μας ανέγνωσε τους προφητικούς αυτούς λόγους, οι οποίοι αναφέρονταν στο πρόσωπό του, έκλεισε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη της συναγωγής και ύστερα στράφηκε στο λαό λέγοντας: «Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήνη μον. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και επαλήθευσε η προφητεία αυτή με το κήρυγμα που ακούγεται την στιγμή αυτή στα αυτιά σας».

Εορτάζοντας λοιπόν την ειδικτιώνα την 1η Σεπτεμβρίου, μας δίδεται η ευκαιρία να δοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας για όσα αγαθά μας χάρεσε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που πέρασε, και να τον παρακαλέσουμε να γίνει ήλαιος επί πάντας ημάς και κατά το νέο εκκλησιαστικό έτος, και να μας το χαρίσει ειρηνικό και ευτυχές, γεμάτο από τις ευλογίες του.

Και τελειώνοντας, ευχόμεθα καλή χρονιά και γεμάτη από δραστηριότητες και πλούσια καρποφορία και ευτυχία και μακαριότητα σε όλους.

Έχουμε συνηθίσει, αγαπητοί φίλοι, να ευχόμαστε καλή χρονιά την 1η Ιανουαρίου με το γύρισμα του ημερολογιακού έτους. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, ουσιαστική νέα χρονιά ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου. Για να γίνει πιο κατανοητός ο συλλογισμός αυτός, αρκεί η παράθεση ορισμένων παραδειγμάτων. Για πολλές χιλιάδες παιδιά, γονείς και καθηγητές, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Για τους περισσότερους εργαζόμενους, ο Σεπτέμβριος σημαίνει το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την επιστροφή στην καθημερινότητα και τη νέα εργασιακή χρονιά. Για όλους, λίγο ή πολύ, ο Σεπτέμβριος είναι το τέλος μιας ανέμελης περιόδου ανάπαυσης και η απαρχή μιας νέας χρονιάς, ακαδημαϊκής, εργασιακής, αθλητικής, καλλιτεχνικής. Ο ένατος ή μήπως πρώτος μήνας του χρόνου υποχρεώνει την επιστροφή στην καθημερινή βιοπάλη, στον αγώνα της ζωής. Επιστροφή στα προβλήματα, τις αγωνίες, τους σκόπους και μόχθους της ζωής. Επιστροφή σε μια σταυρική πορεία ζωής.

Δεν είναι τυχαίο ότι και το εκκλησιαστικό ημερολόγιο γνωρίζει ως αρχιμηνιά και αρχιχρονιά την 1η Σεπτεμβρίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ως μία από τις πρώτες κορυφαίες εορταστικές ημέρες του εκκλησιαστικού έτους προβάλλει η γιορτή του Σταυρού. Μας υπενθυμίζει, αγαπητοί φίλοι, η Εκκλησία μας μια πραγματικότητα που πάντοτε πρέπει να έχουμε κατά νου. Ο πρόσκαιρος αυτός επίγειος βίος δεν είναι απαλλαγμένος από δυσκολίες, το αντίθετο μάλιστα. Στη ζωή του καθενός υπάρχει ένας μικρότερος ή μεγαλύτερος και πάντα κατά το μέτρο των δυνάμεών του Σταυρός. Και η πορεία μας, ο αγώνας μας, όχι μόνο ο πνευματικός μα και ο καθημερινός, είναι σταυρικός. Η νέα χρονιά, όσο και αν αυτό μοιάζει απαισιόδοξο, θα είναι και αυτή σταυρική, γεμάτη πόνο, πειρασμούς, προβλήματα, αδυναμίες, εφόσον παραμένει ακόμα κρατεός ο άρχον του κόσμου τούτου.

Καλούμαστε λοιπόν όλοι κατά τη νέα αυτή χρονιά να μαθητεύσουμε στο μυστήριο του Σταυρού. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι εκτός από τις απαραίτητες αντοχές, θα πρέπει να αποκτήσουμε και βαθιά πίστη στο μυστήριο της Αναστάσεως, αφού δεν νοείται Σταυρός χωρίς Ανάσταση. Στην αρχή της νέας χρονιάς θα κληθούμε και πάλι εμπράκτως να ψελίσουμε τον Σταυρό σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση ενδοξάζομεν.

που στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται αρχή της συνδίκτου, κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος του έτους για να αρχίσει ο νέος, μια που ο χρόνος αένα άκυλα και διάκοπα σημαδεύει το μεγάλο ταξίδι μας που λέγεται ζωή. Συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι η Εκκλησία, αλλά και οδηγός έμπειρος και έμπιστος, αναλαμβάνει να μας βγάλει από τα στενά αυτής της ζωής που οριοθετείται από τη γέννηση και το θάνατο και φέρεται από την ακμή στην παρακμή, στην άνεση της ατέρμονης αιωνιότητας. Το μυστικό της, συγκλονιστικό στην απλότητά του, το μαθαίνουν και το εκμεταλλεύονται όσοι με απλότητα δέχονται τα μηνύματά της. Από τότε που ισοζυγιάστηκε επάνω στο Σταυρό ο άχρονος Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, ενώνοντας τη γη με τον ουρανό, παίρνει άλλη διάσταση ο χρόνος, αποκτά μια ιερότητα και έχει χρέος ο κάθε άνθρωπος με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να αξιοποιήσει τον περιορισμένο χρόνο της ζωής του για τον προσωπικό του αγιασμό και τη σωτηρία. Αυτό το χρέος μας υπενθυμίζει στην αρχή της συνδίκτου η Εκκλησία, κρατώντας μας τη στοργική αγκαλιά της μαζί με όλα όσα μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν σε αυτή τη ζωή. Μας προσάγει στον αρχηγό της, τον Κύριο και εξουσιαστή των καιρών και χρόνων, οικετεύοντας: «Ευλόγησον τον Στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητός σου, Κύριε». Συγχρόνως όμως επισημαίνει και την προσωπική ευθύνη του καθενός, βάζοντας τα χείλη μας στην προσευχή: «Καταξίωσον ημάς, λυσιτελώς περαιώσε την του χρόνου περίοδον». Στις μύριες έχνοιες της καθημερινότητας μην ξεχάσουμε πως μία περιορισμένη περίοδος χρόνου μας ανήκει. Να την περάσουμε λυσιτελώς, ωφέλιμα, για μας, μα και για τους γύρω μας.

Δεν είναι άγνωστο, φίλοι μας, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι εισαγωγή στην Καινή. Προετοιμασία για τη Νέα Βασιλεία. Κάθε διδασκαλία του Χριστού επαληθεύει κάποια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης. Το ακούσαμε σήμερα. Μας το είπε ο Χριστός. Σήμερα είπε στους Εβραίους, στη συναγωγή τους, «πεπλήρωται η Γραφή». Δηλαδή, επαλήθευσε η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης που λέγει «για μένα ότι θα έρθω». Ευαγγελίσαστε πτωχείς, ιάσαστε συντετριμένους. Ήρθα και καλώ όλους τους κουρασμένους. Και ποιος δεν είναι φτωχός στην ψυχή? Όλους τους εχμαλώτους. Και ποιος δεν είναι εχμάλωτος στην αμαρτία? Όλους τους τυφλούς. Και ποιος δεν είναι τυφλός από τα πάθη του? Καλώ λοιπόν όλους σας, για να σας ξεκουράσω, να σας φωτίσω, να σας σώσω. Η σωτηρία του κόσμου, η αλλαγή του, η μεταμόρφωσή του δεν είναι θέμα ανθρωπίνων επινοήσεων και συστημάτων, αλλά αστείας χάριτος. Αυτή ελευθερώνει εχμαλώτους, πλουτίζει φτωχούς, δυναμώνει αδύνατους, λυτρώνει όλους τους αμαρτωλούς. Η χάρη του Χριστού δημιουργεί τη Βασιλεία του Θεού. Μια Βασιλεία που μέσα της δεν υπάρχουν μίση, άγχη, θάνατοι, χάος. Μια Βασιλεία που όλοι θα νιώθουμε μακάριοι και τρισευτυχισμένοι. Αυτή τη Βασιλεία έφερε ο Χριστός στη γη. Αυτή μας υπογραμμίζει και η Αγία μας Εκκλησία με την αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Με τα υπέροχα κείμενά της μας σωθεί προς τη Βασιλεία του Θεού. Καλή αρχή στη νέα πνευματική μας πορεία λοιπόν. Η πορεία προς τον Χριστό και τη Βασιλεία του είναι πάντα καινούρια. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή αρχίζει με μια καινούρια πνοή. Ας παρακαλούμε, φίλοι μας, να ευλογεί ο Θεός πάντα κάθε άγια αρχή, κάθε θεϊκό ξεκίνημα.

των Στέφανων του Ενιαυτού ευλόγησον. Την πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου, αρχή της Συνδίκτου, ήτη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Τους καρπούς τους πολλούς που κρύβουν μέσα τους τον καθημερινό μας μόχθο, τους συλλέξαμε. Τον ιδρώτα μας που κύλησε στις ώρες της σκληρής δουλειάς, τον στέγνωσε η χαρά και της φετινής συγκομιδής. Τις αυλακές που χάραξε ο χρόνος στα μέτωπά μας, στον κύκλο του που κλείνει, τις έχουμε σφραγίδα του αγώνα μας. Καθώς αρχίζουμε της γης μας τη νέα στροφή, περιμένουμε την ελπίδα, την παράκληση για να ξαναξεκινήσουμε. Είμαστε πλήθος πολλοί, καθένας μας με τις χρήες του, καθένας μας με την απαντοχή του. Είμαστε πλήθος πολύ συναγμένο και καρτερούμε στην ίδια στάση πάντα. Με τα μάτια στηριγμένα στο θείο διδάσκαλο, ατενίζονται σε αυτό. Όμοια σαν την πρώτη φορά που μίλησε στο λαό της αγάπης του, σαν την πρώτη φορά που αποκάλυψε τον πλούτο της Χριστότητός του και αρχίζει πάλι να μας μιλάει για να διασκεδάσει τους φόβους μας, να στηρίξει τις καρδιές μας, να διαγράψει τους νέους μας δρόμους. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νεχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλό τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξεν οι αυτών Κυρίου δεκτών. Τα μάτια μας χαμηλώνουν και φτωχοί είμαστε και με κομματιασμένη την καρδιά από την αμαρτία. Και εχμάλωτη νιώθουμε και η αδυναμία στην πνευματική όραση μας πληγώνει και νέα αρχή ξεκινάμε να βάλουμε. Για όλα αυτά στηρίξαμε τα μάτια στο θείο πρόσωπό του και προσδοκούμε. Του δείχνουμε τα χωράφια μας και τον παρακαλούμε. Σι ευκραή και έφορον τον πολύκυκλον χρόνον δόρισε. Του δείχνουμε τα χέρια μας και του λέμε τα έργα κατεύθυνον εφημάς των χειρών ημών. Του κάνουμε φανερές τις πληγές του πολέμου μας και του ζητάμε μεταβολήν προς Κρήτονα. Ξανοιγόμαστε μαζί τους του βίου το πέλαγος και δεόμεθα γαλήνιον ημίν Χριστέ των ενιάυσεων κύκλων δίδου. Ακουμπάμε την ελπίδα την καρδιά μας στα χέρια του και οικετεύουμε νικηφόρον την κληρουχία σου ανάδειξον. Αντικρίζουμε τις λευκές χώρες του και του παραδεινόμαστε να μας δεχτεί συναγωνιστές. Σωσούς με πόθο τον ζητάνε, εργάτες στο δικό του αιώνιο θερισμό. Στη νέα στροφή της ζωής μας, με επίγνωση των μικρών μας ορίων και της δικής του αγαθής παντοδυναμίας, ατενίζουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και ξαναξεκινάμε.

1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Αυτό το έτος που αρχίζει, σου το εμπιστεύομαι, Θεέ μου. Κάνε να το ζήσω με συνείδηση και να προσφέρω στα μικρά καθημερινά καθήκοντα τη φροντίδα μου και την έννοια μου και να δίνω σε αυτούς που με εμπιστεύτηκαν την εργασία μου και την υπομονή μου. Αυτό το έτος που αρχίζει, σου το εμπιστεύομαι, Θεέ μου. Κάνε να ζήσω με συνείδηση, αργό στην πράξη μου, προσεκτικός και με περίσκεψη. Δίδαξέ μου σε όλες τις μέρες μου την τέχνη της σωστής αγάπης και την αρετή της δικαιοσύνης. Υπομονητικός μέσα στον πόνο, γενναιόδωρος στη χαρά, ποτέ εγωιστής. Δώσε μου δραστήρια χέρια που ξέρουν να εργάζονται. Κάνε με ενεργητικό για να είναι η ζωή μου ωφέλιμη. Αυτό το έτος σου το εμπιστεύομαι, Θεέ μου.

στον εσπερινό της 1ης Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μας φίλοι, της εκκλησιαστικής μας πρωτοχρονιάς, ακούγεται μια γεωγραφική περικοπή πολύ διαφωτιστική για τη σημασία του θελήματος του Θεού στη ζωή του χριστιανού και του κάθε ανθρώπου γενικά. Είναι μια περικοπή από το 26ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, που αξίζει να τη μελετήσει ο καθένας, να τη μελετά και να τη συμβουλεύεται καθημερινά. Με τον χαρακτηριστικό παλαιοδιαθηκικό τρόπο, μέσα από μια σειρά απειλών και υποσχέσεων, ο ιερός συγγραφέας εκθέτει την καθοριστική συμφωνία του Θεού Ψαΐας στο 1ο του κεφάλαιο. «Αν θέλετε να με υπακούτε», μεταφέρει τη φωνή του Θεού ο προφήτης, «θα φάτε τα αγαθά της γης μου. Αν δεν θέλετε και δεν με υπακούτε, θα σας φάει το μαχαίρι». Παρατρέχοντας την τραχύτητα της εκφράσεως, συνηθισμένη άλλωστε και δικαιολογημένη στη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, θα υπογραμμίσουμε το μήνυμα του αγιογραφικού λόγου, ένα μήνυμα επίκαιρο και αναγκαίο όχι μόνο για την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, φίλοι μας, αλλά για την κάθε μέρα και για όλη τη ζωή μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό για μας και τα δικά μας, προπάντων δε για την ψυχή και για τη σωτηρία μας, από το να παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία, πιο αδιάψευστη ευτυχία από τη συμμόρφωσή μας προς αυτό. Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, είτε το αποδεχόμαστε είτε το απορρίπτουμε, το θέλημα του Θεού είναι η σίγουρη ασφάλεια και η αληθινή χαρά μας, η άσυστη βάση μιας πεπληρωμένης ζωής. Ο ιερός Χρυσόστομος, φίλοι μας, άνθρωπος του πόνου και του Σταυρού, που μάλιστα παρέδωσε το πνεύμα του την ημέρα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, καταθέτει την εμπειρία του. «Μία συμφορά χριστιανό μόνη, το προσκρούσε Θεό. Οτιδήποτε άλλο, οικονομική καταστροφή, ξενιτιά και εξορία, πειρασμοί και θλίψεις, δεν αξίζει να θεωρείται δεινό. Γι' αυτό επίμονα διακηρύττει, μία εστίν ανάγκη απαραίτητος, το μη προσκρούσε Θεό». Το θέλημα του Θεού, λέει, είναι για μένα πύργος, αυτό βράχος ασάλευτος, αυτό βακτηρία σταθερή. Γι' αυτό πάντοτε λέω, Κύριε, το δικό σου θέλημα να γίνεται.

Σίγουρα, αγαπητοί μας φίλοι, θα δοκιμάσατε πόσο είναι σκληρό και δύσκολο πολλές φορές το θέλημα του Θεού. Απαιτεί μια υπέρβαση, την υπέρβαση της πίστεως. Αλλά ακριβώς μέσα από αυτήν την υπέρβαση επιτυγχάνεται η πρόσβαση στον Θεό, η επιβεβαίωση της ασύλληπτης αγάπης Του για μας. Και είναι αυτή η αγάπη του Θεού που κάνει ελαφρύ το φορτίο και χριστό το ζυγό του Κυρίου, διότι όπως ο λόγος Του το βεβαιώνει, εντολέ αυτού βαρύε ουκ εισίν.

Σε τελική ανάλυση, η ζωή της πίστεως είναι ζωή σταυρού, καθώς διασταυρώνεται το ανθρώπινο θέλημα με εκείνο του Θεού. Να μην μας διαφεύγει όμως ότι μόνο μέσα από το σταυρό ξεπηδάει η χαρά και η ανάσταση. Γι' αυτό δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος και επιπληρωμένος άνθρωπος από εκείνον που σηκώνει καρτερικά τον καθημερινό σταυρό του, επαναλαμβάνοντας με εμπιστοσύνη το αίτημα της Κυριακής προσευχής. «Γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριε».

Ύστερα από τις θερινές διακοπές, όλοι μας ξαναγυρνάμε στις εργασίες μας. Κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του, λέει ο λαός μας. Ή σπουδάζουσα νεολαία στα εκπαιδευτήρια για συνέχιση σπουδών. Οι αγρότες στη μητέρα και τροφό γη, όπως την ονομάζει ο ξενοφών, για να εξασφαλίζουν με τον ιδρώτα τους τα αγαθά από τα βλαστήματά της. Οι αστεί στις γωνιές βιομηχανίας ή εμπορίου ή κάθε άλλης μορφής επαγγελματικής δραστηριότητας. Μέσα σε αυτή την αρχή του όποιου αγώνα μας, μας καλεί η Μητέρα Εκκλησία. Θέλει και αυτή την καινούργια χρονιά να μας βοηθήσει παιδαγωγικά. Μας καλεί μέσα από ευχές, προσευχές και ύμνους να μας παιδαγωγήσει περιβαλλοντολογικά. Γι' αυτό έχει καθιερώσει να εορτάζεται η 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα του νέου εκκλησιαστικού έτους. Αρχή, ξεκίνημα ενεργειών, δραστηριοτήτων, προσπαθειών της νέας εξορμήσεως όλων μας. Όλοι μας ξεκινάμε το πρόγραμμα της καινούργιας χρονιάς. Νέο σχολικό έτος, νέο γεωργικό έτος. Το καινούργιο ξεκίνημα ουσιαστικά είναι μια άλλη μορφή κοντοζυγώματος της φύσης. Το καλοκαίρι την πλησιάσαμε για να γαλινέψουμε, να ξεκουραστούμε, να ανανεωθούμε. Τώρα την πλησιάζουμε για να αντελήσουμε από αυτήν όσα αγαθά έχει να μας προσφέρει. Είτε οι θάλασσες, είτε τα όρη, λατομία δηλαδή, δάση κλπ. Είτε οι κάμποι, καλλιέργειες, βοσκές, είτε και αυτά τα υπόγεια, μεταλλεία, πηγαία ύδατα. Η αλήθεια είναι ότι η φύση μας εξασφαλίζει ό,τι έχουμε ανάγκη. Όμως εδώ είναι και η παρεξήγηση. Τη θεωρήσαμε ή την θέλουμε μόνο για να παίρνουμε, χωρίς να αναγνωρίζουμε καμιά υποχρέωση, ώστε να την προσέχουμε, δηλαδή διατήρηση, διαφύλαξη, διάσωση. Σε αυτό μας το αμέλημα επιμελείται σοφά η Μητέρα Εκκλησία. Πασχίζει τα τέκνα της να αντικρίζουν τη φύση, όχι με ωφελημοθυρικό μάτι, αλλά να την παραδέχονται αγαπητικά. Μας ηχεί, για να μας κατηχεί, ότι η κτήση όλη είναι έργο του κτίστη και δώρου αυτού του Θεού Δημιουργού για τον άνθρωπο. Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και τον έθεσε σε αυτό το ωραίο στολισμένο πλανήτη για να ζει από ό,τι τον περιβάλλει, αλλά και να διαφυλάσσει το περιβάλλον σαν έμπιστος φύλακας. Και παιδαγωγεί όλους μας περιβαλλοντολογικά. Από τη μια εύχεται υπέρ του περιβάλλοντος και από την άλλη νοθετεί και εύχεται υπέρ ημών για να αγαπάμε τα περί μας κτίσματα. Αυτή τη σπουδαιότητα της συμβολής της Μητέρας Εκκλησίας υπέρ του περιβάλλοντος οφείλουμε να την προσέξουμε. Έχει σπουδαίο πνευματικό ενδιαφέρον. Δηλαδή η φθορά του περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα της ειδικής μας διαφθοράς. Είναι ο απότοκος πνευματικού ξεπεσμού, όπου η πλεονεξία του υλικού κορεσμού υπερισχύει. Και ο ισχυρός άνθρωπος στην ανίσχυρη φύση επεμβαίνει εχθρικά. Βέβαια οφείλουμε να αντιληφθούμε την προσπάθεια της Μητέρας Εκκλησίας να μας προσφέρει μια σωστή παιδεία. Παιδεία όπου διδάσκει την κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση, όχι όμως με την έννοια του σκληρού καταχραστή, αλλά με την πρόθεση του λογικού χρήστη.

Η επιστροφή στα θρανία ή στις δουλειές μας πρέπει να είναι και στροφή για αποφυγή κάθε καταστροφής προς τη φύση. Η στροφή τομή πρέπει να είναι βαθιά και αποτελεσματική. Να μην περιορίζεται στο διατηρείτε το περιβάλλον καθαρό. Να περιορίζεται στο διατηρείτε τη συμπεριφορά σας αγαπητική προς το περιβάλλον. Συμπεριφορά το ότι αγαπητική σχέση. Η ποιότητα της αγαπητικής σχέσης είναι θέμα παραδοχής Θεού Δημιουργού. Είναι θέση αναγκαία για διάθεση και πρόθεση, διατήρηση, διαφύλαξη, διάσωση του περιβάλλοντος. Ας ζούμε λοιπόν με την ελπίδα στραμμένη στα νιάτα μας.

0: στο ταξίδι της νέας αυτής χρονιάς, αγαπητοί μας φίλοι, συνοδοιπόρος και οδηγός έμπιστος, είπαμε πως είναι η Εκκλησία, η κυβωτός της σωτηρίας μας. Αρκεί εμείς να βρισκόμαστε διαπαντός εντός αυτής.
1: Μακράν πλησίον εντός. Οι τρεις αυτές λέξεις, φίλοι μας, δεν είναι ούτε κρυπτογραφικές ούτε συμβολικές, αλλά απηχούν μια τριπλή πραγματικότητα. Είναι γνωστή η διήγηση της βίβλου περί του κατακλυσμού του Νοέ. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο οικολογικό γεγονός μοναδικό στο είδος του μέσα στην ιστορία της γης, αλλά όχι ίσως και ανεπανάληπτο. Είναι το γεγονός ορός εισήλθε Νόε εις την Κιβωτόν και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλυσε άπαντας. Αλλά εσήμανε και την αρχή μιας νέας μετακατακλυσμιαίας ανθρωπότητος με επικεφαλής τον Νοέ.

Η απόφαση του Θεού ήταν τότε αμετάκλητη. «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτού σάρκας». Η ζωή των ανθρώπων είχε καταντήσει βοσκηματώδης, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή κτηνώδης και ως το πνεύμα σαρκική. Πάστης διανοεί το εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα

πονηρά πάσας τας ημέρας, μας πληροφορεί το θείο κείμενο. Μια τέτοια λοιπόν ανθρωπότητα που ανάγκασε ακόμα και τον Θεό να πει «Μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς», δεν έπρεπε να συνεχίσει να ζει. Ήταν το στίγμα του υπολείπου όμορφου κόσμου. Έτσι ο Θεός αποφασίζει τη μεγάλη καταστροφή για την οποία οι άνθρωποι ήσαν αίτιοι και όχι αυτός. Και είπε ο Θεός «Απαλείψω τον άνθρωπον ον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους και από ερπετών έως πετινών του ουρανού».

Αλλά ο Θεός φίλοι μας, ως αγάπη, είναι αυτός που θανατεί και πάλιν ζωογονεί, κατάγει εισάδου και ανάγει. Και ιδού ο Νόε έβρεν χάριν εναντίον Κυρίου του Θεού, διότι ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος ον εν τη γενεά αυτού, το Θεό ευηρέστησε Νόε. Και ως τέτοιος έπρεπε να διασωθεί για να αποτελέσει τη νέα ζήμη της ανθρωπότητος, και το μέσο της σωτηρίας είναι η κυβωτός. Επί 100 χρόνια, κατά διαταγή του Θεού, ετοίμαζε ο Νόε την κυβωτό, μήκους 300 πύχεων, δηλαδή 156 μέτρων, πλάτους 50 και ύψους 30. Και όταν όλα ήταν έτοιμα, ξέσπασε ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας. Με πολύ δραματικό τρόπο η Γένεσης περιγράφει το φοβερό αυτό γεγονός. Εν το 600ο έτη εν τη ζωή του Νόε, του δευτέρου μηνός, 7η και η κάδη του μηνός, τη ημέρα ταύτη, εράγησαν πάσε επί γέ της Αβύσσου, και οι καταράκτε του ουρανού εινεώχθησαν, και εγένετο η ετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας. Και επληθύνθη το είδωρ και επήρε την κυβωτόν και υψώθη από της γης. Και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης, των πετινών και των κτηνών και των θηρίων, και πάνε ερπετών κινούμενων επί της γης, και πάσα άνθρωπος. Και κατελήφθη μόνος Νόε και η μεταυτού εν την κυβωτόν.

Στο κοσμογονικό και συνταρακτικό αυτό γεγονός, φίλοι μας, θαυμάζει κανείς ποια λύση έδωσε ο Θεός προκειμένου να σωθούν ο Νόε και οι μεταυτού. Η λύση ήταν η κυβωτός. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί σώθηκε μόνον ο Νόε? Διότι μόνον αυτός εισήλθε και η ή αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μεταυτού εις την κυβωτών δια το ήθορ του κατακλυσμού. Αυτοί μόνον υπήκουσαν στην προτροπή του Θεού. Εισέλθε εσύ και πάσο οίκο σου εις την κυβωτών. Επομένως, τον Νόε δεν τον έσωσε το γεγονός ότι κατεσκεύασε αυτό στην κυβωτό και έτσι απέκτησε κάποια σχέση μαζί της, αλλά το ότι υπήκουσε και εισήλθε εντός της κυβωτού. Όλοι οι άλλοι ήσαν κατά τον Απόστολο Πέτρο οι απειθήσαντες ποτέ, ότε απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία κατασκευαζομένης κυβωτού. Και είτε στάθηκαν από μακριά με αδιαφορία, ακόμη και χλεβασμό προς τον αφελή Νόε που επίστευσε στα λόγια του Θεού, είτε βρέθηκαν πλησίον της κυβωτού προσπαθώντας ίσως την ώρα του κινδύνου να παραβιάσουν την ερμητικά κλεισμένη της πόρτα ή να σκαρφαλώσουν στα ύφαλά της για να σωθούν. Ομοίως απολέστησαν άπαντες, διότι την θύρα της κυβωτού έκλεισε αμετάκλητα Κύριος ο Θεός έξωθεν του Νοέ.

Έτσι βλέπουμε, φίλοι μας, ότι τα τρία τοπικά επιρήματα μακράν πλησίων εντός έγιναν για αυτούς τρεις τρόποι προσεγγίσεως της Κιβωτού. Αυτό δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό και για μας τους συγχρόνους ανθρώπους, εφόσον τα αυτά πάντα τύποι συνέβαινον εκείνης. Εγγράφει δε προς νουθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντησαν. Για μας Κιβωτός σωτηρίας από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και τις αιώνιες συνέπειές της είναι ο Χριστός, ο σωτήρας μας και Θεός μας. Εκείνος που διακήρυξε «Εγώ ημί η θύρα, διεμού εάν της εισέλθει, σωθήσετε». Εκείνος που είναι και θύρα και Κιβωτός. Έτσι μόνον αυτός που θα πιστεύσει και θα βαφτιστεί στο όνομά του θα σωθεί. Ο δε απιστής σας θα κατακριθεί. Θα σωθεί αυτός ο οποίος μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του και δια του βαπτίσματος του οποίου αντίτυπον υπήρξεν ο κατακλυσμός θα ενσωματωθεί στον Χριστό και θα γίνει σύμφυτος το ομοιώματι του θανάτου και της Αναστάσεως αυτού και θα περιπατεί εν κενότητη ζωής.

Γίνεται έτσι φανερό ότι ανάλογα με την απόσταση που έχει κανείς απέναντι της κυβωτού, όχι βέβαια τοπικά, αλλά τροπικά και καρδιακά, σώζεται ή χάνεται. Εάν δηλαδή σταθεί κανείς μακράν, με αδιαφορία ή και περιφρόνηση προς την κλίση του Θεού μέχρι τέλους της ζωής του, είναι βέβαιο ότι θα καταποντιστεί στην άβυσσο της κολάσεως. Και δεν είναι λίγοι δυστυχώς εκείνοι που παίρνουν αυτή τη θέση και άλλοτε, αλλά και στους καιρούς μας. Είναι οι ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο, οι βριστέ, οι δολολάτρε, ακόμη και διώκτε των πιστών, ον ο Θεός η κοιλία και η δόξα αυτών εν τη αισχύνη αυτών, οι τα επίγεια φρονούντες, ον το τέλος απώλεια, καθώς μας λέει ο Παύλος.

Είναι όμως φίλοι μας και εκείνοι που παίρνουν θέση πλησίων της Κιβωτού. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Όπως δεν αρκεί το ψάρι να είναι πλησίων του νερού και το πρόβατο να είναι πλησίων της μάνδρας για να σωθούν. Έτσι και ο άνθρωπος, για να σωθεί, δεν φτάνει να έχει μια τυπική ληξιαρχική, θα λέγαμε, σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία. Δεν φτάνει να λέγει απλώς κανείς ότι είναι χριστιανός. Δεν αρκεί απλώς να εκκλησιάζεται κάποτε, να κοινωνεί καμιά φορά, να τηρεί κάποια στοιχειώδη εκκλησιαστικά καθήκοντα και κατά τα άλλα να ζει με το πνεύμα του κόσμου. Ούτε εξασφαλίζει την αιώνια σωτηρία του δείχνοντας εκ του πλησίων κάποιο τάχα ενδιαφέρον για την Εκκλησία γενικά ή την ενορία του, προσφέροντας ίσως και χρήματα για να κτιστεί ή να εξοραϊστεί. Άλλωστε, δεν ωφέλησε σε τίποτα το γεγονός ότι μερικοί ίσως συνεργάστηκαν με τον Νόε στην κατασκευή της Κιβωτού, εφόσον τελικά έμειναν όλοι έξω και πνίγηκαν. Ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου παραπονείται στην περίπτωση αυτή και λέει: «Ο λαός σούτος τις χείλες με τιμά, η δε καρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού».

Ο δε Κύριος κατηγορηματικά διαβεβαιώνει ότι «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου, του εν ουρανής». Ένα απλό ενδιαφέρον και μια επιπόλαια περιέργεια για τα θεολογικά και εκκλησιαστικά ζητήματα μπορεί να κρατά τον άνθρωπο μια ζωή ίσως ολόκληρη στο πλησίον με την ψευδαίσθηση ότι δεν είμεθα ευτυχώς και στο μακράν. Όμως και ο γραμματεύς που ερώτησε τον Κύριο για τις εντολές του Θεού, παρόλο το ενδιαφέρον και την ειλικρίνειά του, τον άκουσε να του λέγει «Ου μακράν ή από τις βασιλείας του Θεού». Δηλαδή, δεν είσαι μακράν, είσαι απλώς πλησίον της βασιλείας. Όμως αυτό δεν τον έσωσε.

Είναι, φίλοι μας, θλιβερή πραγματικότητα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αρκούνται στην τυπική σχέση με το Θεό, στον ευσεβισμό και όχι στην ευσέβεια, στην θρησκευτικότητα και όχι στην πνευματικότητα. Κρατούν τις επιφυλάξεις τους, δεν δίνουν ολόκληρη την καρδιά τους στο Χριστό. Θέλουν να δουλεύουν σε δύο κυρίους. Είναι οι χλιαροί της Αποκαλύψεως που ο Θεός θα τους εμέσει. Μας θυμίζουν το βασιλέα Αγρίπα των Πράξεων, ο οποίος προς τον Παύλο έφη: «Εν ολίγο με πείθεις, χριστιανών γενέστε». Δυστυχώς όμως δεν έγινε. Στάθηκε στο ολίγον, στο πλησίον. Δεν προχώρησε στο πλήρες, στο εντός.

Είναι λοιπόν φανερό ότι αν θέλει κανείς να σωθεί και να κατακτήσει την αιώνια ζωή, είναι ανάγκη να εισέλθει εντός της κυβωτού. Το φάρμακο δεν θεραπεύει τον άρρωστο, εάν απλώς το περιεργάζεται, το τοποθετεί στην τσέπη, ομιλεί γι' αυτό επενετικά. Πρέπει να το πιει, να μπει μέσα του, να κυκλοφορήσει στο αίμα του και τότε θα φέρει την επιθυμητή ίαση. Ο Χριστός, φίλοι μας, είναι το φάρμακο της ζωής, το αντίδοτο του μη αποθανήν αλαζήν, κατά τον Θεοφόρο Ιγνάτιο. Και ο Κύριος μας είπε «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν». Καθώς το κλίμα ου δύναται καρπον φέρει αφ' αυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλου, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη και συνάγουσιν αυτά και εισπύρ βάλουσι και καίεται. Αυτό το εν εμή και το εν ημίν εκφράζει ακριβώς όλο το περιεχόμενο της λέξεως εντός. Τι σημαίνει το μείνατε εν εμή? Απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Συγκολόμεν ήμι βεβαιότερον διαπίστεως αδιστάκτου και σχέσεως αρήκτου». Πρόκειται δηλαδή περί μιας αγαπητικής σχέσεως μετά του Χριστού, κατά την οποία η ύπαρξη του ανθρώπου ενικεί μέσα στο Χριστό, ενώνεται μαζί του δια της πίστεως και των θείων μυστηρίων και παράγει τους γλυκείς καρπούς της εν Χριστώ τελεία ζωής. Ομένων εν εμή ούτως φέρει καρπών πολλήν. Τούτο δε αποτελεί και την προϋπόθεση για να μένει και εκείνος εντός ημών. Δηλαδή, το να μένει ο Χριστός εντός ημών εξαρτάται από το να μένουμε εμείς εντός αυτού. Ο ίδιος, φίλοι μας, άλλωστε μας είπε: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Και βεβαίως το σημαντικότερο σε αυτήν την αλληλοπεριχώρηση είναι η δική του παρουσία μέσα μας, διότι δεν έχει εκείνος ανάγκη ημών, αλλά εμείς τον έχουμε ανάγκη, και δεν εισφέρουμε εμείς τίποτε προς αυτόν, αλλά από αυτόν εμείς αντλούμε τα πάντα.

Εντός της Κιβωτού λοιπόν ευρισκόμενος και κινούμενος ο πιστός έχει διαρκές το αίσθημα της ασφαλείας, της αναπαύσεως και της χαράς. Μπορεί τότε και αυτός να λέγει με τον Θείο Χρυσόστομο: «Μεν έστω η θάλασσα του βίου, εγυρέστω τα κύματα των πειρασμών, το πλοίον του Ιησού καταποντίσε ουδύναντε». Φίλοι μας, σε ποια θέση βρισκόμαστε έναντι της Κιβωτού? Μήπως μακράν, μήπως πλησίον? Ουδέν ωφελούμαστε. Γι' αυτό ας πέψουμε όσο είναι καιρός, σήμερα αρχή του εκκλησιαστικού έτους, να βρεθούμε εντός αυτής διαπαντός. Καλή χρονιά!

0: Οικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
0: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
4: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλή χρονιά σε όλους σας, καλό φθινόπωρο. Σήμερα παιδιά, 1η Σεπτεμβρίου και η εκκλησία μας γιορτάζει την πρωτοχρονιά, την αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Εξάλλου ξεκινάει και το ακαδημαϊκό έτος. Δηλαδή τα σχολεία ξεκινάνε τώρα, τα πανεπιστήμια ξεκινάνε τώρα. Σήμερα λοιπόν είναι μια πρωτοχρονιά. Είναι μια μέρα η πρώτη του έτους. Όχι όμως όπως την πρωτοχρονιά που γιορτάζουμε την 1η Ιανουαρίου. Δεν έχει τόσο θόρυβο, δεν το γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι κάποια γιορτή όπως γιορτάζουμε τότε. Όμως είναι παιδιά πραγματικά η αρχή μιας καινούριας εποχής, μιας καινούριας χρονικής περίοδου. Και μπορούμε να πάρουμε πολλές αποφάσεις για φέτος την χειμερινή περίοδο, για τη φετινή σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι πέρασε, δεν ξέρω, ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτό του πόσο πέρασε όμορφα, πόσο ωφελήθηκε, πόσο πέρασε επικοδομητικά. Λοιπόν, αν ωφελήθηκε, ας πάρει τους καρπούς που μάζεψε και ας τους χρησιμοποιήσει το χειμώνα. Αν όχι, ας ξεκινήσει τώρα έναν καινούριο αγώνα. Παιδιά, ξεκινάει ο εκκλησιαστικός χρόνος. Σήμερα τελείται μια ακολουθία, η ακολουθία της συνδίκτου, σε συνδυασμό με τη Θεία Λειτουργία για την ευλογία του εκκλησιαστικού έτους. Σήμερα λοιπόν ευλογήσαμε τη νέα χρονιά, παιδιά. Ευλογήθηκε από τον ίδιο το Θεό. Λοιπόν, ας του ζητήσουμε να είναι κοντά μας, να μας βοηθήσει στον αγώνα μας, να πάρουμε αποφάσεις να αγωνιστούμε και να μαζέψουμε καρπούς. Γιατί θυμηθείτε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής που μας πέρασε, ο Κυριός μας θα αναζητήσει από τον καθένα μας καρπούς. Αν απέκτησε αγάπη, πίστη, ελπίδα, χριστότητα, ειρήνη, χαρά και όλες τις αρετές. Λοιπόν, ο καθένας όσο αγωνιστεί τη χρονιά που μας έρχεται θα αποκτήσει τόσο περισσότερους καρπούς με την ευλογία του Θεού. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε περισσότερο, μικρή μου φίλη. Αφού σας είπα όλα αυτά όμως, να πούμε και σήμερα χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζουν πολλές, πολλά.

Κορίτσια, γιορτάζει η Αθηνά, γιορτάζει η Αντιγόνη, γιορτάζει η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Ελπινίκη, η Ευτέρπη, η Θάλια, η Θεανό. Γιορτάζει η Μελπομένη, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Πινελόπη. Γιορτάζει η Χάιδο, η Χαρίκλια. Γιορτάζουν κι άλλοι, αλλά αυτά είναι τα ονόματα τα πιο γνωστά. Τα ονόματα που τα χρησιμοποιούμε για να βάλουμε σε κάποιο παιδάκι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους σας. Και στον Σιμεών που έχει το όνομα του Αγίου Σιμεών του Στυλίτου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Οι Αγίες 40 Παρθενομάρτυρες να σας ευλογούν. Να είναι συμπαραστάτες στον αγώνα σας και στη ζωή σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Όλοι γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά. Και ας παρακαλέσουμε όλοι τις Αγίες 40 Παρθενομάρτυρες κοπέλες να μας βοηθήσουν στη νέα χρονιά που βρίσκεται μπροστά μας. Να γίνουμε κι εμείς μάρτυρες Χριστού. Ο καθένας με το δικό του τρόπο, όπου και αν βρίσκεται. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ας κάνουμε δώρο ένα τραγούδι για όλους όσους γιορτάζουν. Και μετά να πάμε στο δίκτυο.

0: Με την ψυχή στο στόμα πάλεψε το μικρό παλικάρι για να γλιτώσει από τη φωτιά και τα κύματα. Μισοπνιγμένο κατάφερε να βγει στη στεριά. Ίσα που πρόλαβε να κάνει δύο βήματα μέσα σε ένα βαλτότοπο και έπεσε κάτω. Εκεί, ανάμεσα στις καλαμιές, το βρήκε ο πατέρας Αγαθάγγελος την άλλη μέρα το πρωί, όταν κατέβηκε να κόψει καλάμια για τις καλλιγραφίες του. Το τύλιξε μέσα στο ράσο του και σηκωτό το πήγε στο μοναστήρι. Θελεί στα γιατροσόφια που του έκαναν τα καλογέρια, θελήσει προσευχές του στην Παναγιά. Ο μικρός Ιωάννης, έτσι ήταν το όνομά του, γρήγορα συνήλθε. Σαν τον είδε ο πατέρας Αγαθάγγελος στο πόδι, η ψυχή του χάρηκε. «Παιδί μου, απόψε θα γίνει μεγάλη αγρυπνία στην Αγία Σοφιά. Εάν αισθάνεσαι καλά, θα σε πάρουμε μαζί μας να δοξάσουμε όλοι μαζί τον Κύριο για τη σωτηρία μας». «Μια χαρά αισθάνομαι, παππούλη μου. Το μόνο που θέλω να σε παρακαλέσω είναι να με έχεις κοντά σου. Είναι πολύ μεγάλη για μένα αυτή η πολιτεία και φοβάμαι ανάμεσα σε τόσους πολλούς ανθρώπους». Ο πατέρας Αγαθάγγελος χαμογελάει και του χαϊδεύει τα μαλλιά.
1: «Κύριος, εμή βοηθός, και ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος».
0: «Τι θα πει αυτό, παππούλη μου?»
1: «Όταν έχεις το Θεό βοηθό, μη φοβηθείς τι θα σου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος».
0: Από όλες τις διηγήσεις που είχε ακούσει το μικρό Τσομπανόπουλο για την Αγία Σοφιά, καμιά δεν έφτανε να περιγράψει αυτό που έβλεπαν τώρα τα μάτια του.
1: «Η κυβωτός αυτή της Ορθοδοξίας, αιώνες τώρα θαρρείς και παίρνει ζωή από τις προσευχές των πιστών, τους αγώνες των πατέρων, το αίμα των μαρτύρων. Δεν έχεις παρά να αφουγκραστείς την ομορφιά και την ειρήνη που εκπέμπει και τότε νομίζεις πως θα φανερωθεί μπροστά σου ο ίδιος ο Χριστός»,
0: του λέει στοργικά ο πατέρας Αγαθάγγελος. Ο μικρός Ιωάννης προσεύχεται γονατιστός και δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει πως γλίτωσε από την κόλαση της φωτιάς. Μάταια αναζήτησε την κοπέλα που τον ελευθέρωσε. Όταν το βλέμμα του πέφτει στους αγγέλους, η καρδιά του φτερουγίζει χαρούμενη. «Αχ, πόσο τους μοιάζει! Ναι, ναι! Αφού δεν βρέθηκε ούτε με τους ζωντανούς, ούτε με τους νεκρούς, σίγουρα άγγελος ήταν», σκέφτεται και πέταξε στον ουρανό. Αναπαυμένος στη σκέψη αυτή, αρχίζει να περιεργάζεται την πανέμορφη εκκλησιά. Θαυμάζει τις μεγαλόπρεπες κολόνες με τα μαρμάρινα δαντελωτά και ονόκρανα, τα πολύχρωμα ψηφιδωτά, τις εικόνες και τα μεταξωτά χρυσοκέντητα παραπετάσματα. Στο βάθος η Αγία Τράπεζα ακτινοβολεί μια τέτοια λάμψη και δύναμη που για λίγο νομίζει ότι βρίσκεται στον παράδεισο. Σαστισμένος κοιτάζει γύρω του. Η χρυσή και ασημένη πολυέλαιη με τις αμέτρητες λιχνίες σπινθυροβολούν. Οι εικόνες, λουσμένες μέσα στο φως των καντιλιών, δέχονται σιωπηλά τις προσευχές των πιστών. Σηκώνει το κεφάλι του και κοιτά την απεραντοσύνη του τρούλου που λαμπυρίζει και αντανακλά όλα τα χρώματα του ουρανίου τόξου. Θαρρείς και καλεί όλους να ανέβουν και να αγγίξουν τον Παντοκράτορα. Οι ιερείς, ντυμένοι με τις λαμπρές φορεσιές τους και με τα χρυσά θυμιατήρια στα χέρια, περνούν δίπλα από τον μικρό Ιωάννη και εκείνος μαζί με όλο τον άλλο κόσμο σηκώνεται όρθιος. Οι βυζαντινοί ύμνοι που αντιχούν σμίγουν με την γλυκιά ευωδιά του θυμιάματος και καλούν τους πιστούς να προσεγγίσουν το μυστήριο. Σε αυτές τις ώρες της κατάνοιξης αλλά και της ψυχικής έξαρσης για τη νίκη τους εναντίον των σαρακινών, όλοι ζητούν από την πλατητέρα να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε γη και ουρανό και να τους προστατεύει πάντα. Λαός και κλήρος άρχοντες και αυτοκράτορας, με δάκρυα χαράς ευχαριστούν την πάνσεπτη Θεοτόκο για τη νίκη που τους χάρισε. Με τις καρδιές πλημμυρισμένες ευγνωμοσύνη, για άλλη μια φορά ψαλούν ολόθερμα. Τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών, ευχαριστήρια αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχωσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.

Πέρασαν τα χρόνια και ο Ιωάννης μεγάλωσε ανάμεσα στο μοναστήρι της Παναγιάς και στο σπίτι της κυραπαράδοσης. Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη που έδειξε στα γράμματα, ώστε σπούδασε ακόμα και τη ρητορική. Δίπλα στον πατέρα Αγαθάγγελο έμαθε την τέχνη της αγιογραφίας και της καλλιγραφίας. Το διακόνημά τους ήταν να αντιγράφουν το Ευαγγέλιο και το Ψαλτήρι, καθώς και συγγράμματα αρχαίων φιλοσόφων. Με πολύ μεράκι και μεγάλη δεξιοτεχνία διακοσμούσαν όλα αυτά τα βιβλία και γίνονταν πραγματικά αριστουργήματα. Από την πρώτη ωστόσο μέρα που τον πήρε δίπλα του ο πατέρας Αγαθάγγελος, του έμαθε να αγαπά τη σιωπή. «Παιδί μου», το έλεγε, «τα χέρια στη δουλειά, μα ο νους και η καρδιά σου να είναι δοσμένα στο Θεό. Η προσευχή και σένα θα βοηθήσει, αλλά και το εργόχειρό σου θα γιάσει». Από τότε σπάνια θα διέκοπτε τον γέροντά του την ώρα της δουλειάς. Σήμερα όμως έχει μια αγωνία, ένα σφίξιμο στην ψυχή και θέλει να του μιλήσει. Αναστενάζει. Ο γέροντας καταλαβαίνει ότι κάτι τον απασχολεί και τον ρωτά. «Τι έχεις, παιδάκι μου?» «Γέροντα, εχθές πήγα στο παλάτι. Με είχε ζητήσει ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Το έμαθα. Μου ζήτησε να πάω εκεί και να δουλέψω δίπλα στο γραμματέα του. Αν τα πάω καλά, σε ένα χρόνο θα με βάλει στη θέση του. Γιατί τότε ο γραμματέας θα αποσυρθεί, καθώς είναι μεγάλος πια σε ηλικία». «Μεγάλη τιμή σου έκανε ο Αυτοκράτορας, παιδί μου». «Το ξέρω, γέροντα, μα εγώ δυσκολεύομαι να αποφασίσω. Εσείς γνωρίζετε ότι ο μεγάλος μου πόθος είναι να γυρίσω στο νησί μου. Αν λοιπόν δεχτώ αυτή τη θέση, τότε δεν θα μπορέσω ποτέ να φύγω από εδώ. Από την άλλη πάλι, σκέφτομαι και τα χρήματα. Αυτά που θα μου δίνει ο Αυτοκράτορας είναι πολλά, ενώ αυτά που παίρνω από τα μαθήματα που κάνω στα παιδιά, πολύ λίγα. Εάν όμως μείνω μερικά χρόνια στο παλάτι, όχι μόνο εκκλησία θα χτίσω στον τόπο μου, αλλά και μοναστήρι». Ο πατέρας Αγαθάγγελος σηκώνει το κεφάλι του και τον κοιτά στα μάτια. «Το βρίσκεις, παιδί μου, σωστό? Αφού μαζέψεις τα χρήματα που θέλεις, μετά να αφήσεις τη θέση του σου και να φύγεις?» «Όχι, γέροντα, γι' αυτό δεν ξέρω τι να αποφασίσω και θέλω τη βοήθειά σου». «Κάνε, παιδί μου, απόψε την προσευχή σου και ρώτα την Παναγιά τι θέλει, εκκλησιά ή μοναστήρι. Δεν ξέρεις, ίσως και να μην θέλει τίποτα από αυτά τα δυο, και να της φτάνει το ξοκλήσι με τις ξερολιθιές. Ίσως πάλι να περιμένει να της πας μόνο το εικόνισμα που της φτιάχνεις και να σε θέλει εκεί για να μάθεις γράμματα στα παιδιά του νησιού σου. Και αν πάλι θέλει την εκκλησιά που της έταξες, τότε θα δει την καλή σου διάθεση και εκείνη θα σε οικονομήσει. Αλλά βοήθεια δεν έχω να σου δώσω. Μόνο θα εύχομαι να σε φωτίσει ο Θεός και να πράξεις ό,τι είναι το καλύτερο. Η ευχή σου, γέροντα μου, φτάνει». Αναπαυμένος τώρα ο Ιωάννης περνεί στο χέρι τον κάλαμο, τον βουτάει στο μελάνι και σκύβει πάλι σιωπηλός πάνω από την περγαμηνή του.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
2: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
3: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

Έτσι, χορεύοντας, ήρθαμε σήμερα να σας βρούμε χορεύοντας καβοντορίτικο, όπως κάνουν εκεί κάτω στην Κάριστο της Εύβοιας. Εκεί κοντά, βέβαια, είναι και Σκιάθος με το τραγουδάκι του Κυρβοριά.

Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, χορεύοντας όπως ξεκινήσαμε. Αιντίν από το Φλάμπουρο. Φλάμπουρο Σερών, και εσείς να είστε καλά.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

ιδρυτής της μονής του Αγίου Ιωάννου του Μακρινού. Ο μοναχισμός είναι μία πηγή αστήρευτος της Θείας Χάριτος, της Θείας Δόξης και του Αγιασμού, και φθάνει το ύψος του ουρανού και τη Βασιλεία του Θεού, έλεγε ο πατήρ Δαμασκηνός. Αυτοί ήσαν οι οραματισμοί του όταν άρχισε να κατευθύνει προς την μοναχική πολιτεία τις νέες που ποθούσαν την ολοκληρωτική αφιέρωσή τους στο Χριστό. Η έφεση σε εκείνων των ψυχών για την αγγελική ζωή και η διακαής δίψα τους για φυγή στην έρημο όθησαν τον γέροντα να οραματιστεί την σύσταση γυναικείας μονής. Ούτε καν όμως διανοήθη να εκφράσει τον οραματισμό του. Ενώ δε αναζητούσε το θείο θέλημα, έλαβε την απάντηση μέσω του επισκόπου, του οποίου τον λόγον πάντοτε θεωρούσε ως φωνήν του Θεού. Γιατί δεν ιδρύεις ένα μοναστήρι στην επαρχία μας, εφόσον έχεις τόσα πνευματικά παιδιά που ποθούν τη μοναχική ζωή, του είπε μία μέρα αφού τον εκάλεσε ιδιαιτέρως. Ο παππούς, λόγω της ταπεινοφροσύνης του, δεν είχε τολμήσει μέχρι τότε να αποδεχθεί την πληροφορία που είχε λάβει παρά Θεού για την ίδρυση της μονής. Αμέσως λοιπόν ανεπάφθη με τη γνώμη του Μητροπολίτου και άρχισε να προσεύχεται μυστικά, όπως η επισκοπική εκείνη ευλογία γίνει η μικρή ζύμη που θα αρτοποιήσει όλο το φύραμα των προσδοκιών του. Η μέλουσα αδερφότητα είχε εμποτιστεί με το πνεύμα της ξενιτίας. Όταν λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν για τόπο μετανοίας, ανέτρεξαν όσο το δυνατόν μακρύτερα από την πατρίδα τους για να βρουν μία εγκαταλελειμμένη μονή και να την ανακαινήσουν. Αφού ματέως εκοπίασαν αρκετών καιρών, εδόθησαν πάλι στην προσευχή. Καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κατέφευγαν καθημερινώς στα γνωστά σκηνώματά τους, τα ερημικά εξοκλήσια. Άναβαν τα καντιλάκια και έκαναν παράκληση για να τους αποκαλύψει ο Θεός το θέλημά του. Μετά το Πάσχα ενέτειναν την προσευχή, γιατί η παραμονή στον κόσμο τους είχε γίνει πλέον αφόρητη. Απεφάσισα λοιπόν να λειτουργήσουν επί 40 ημέρες στο ναό της Παναγίας και να περιμένουν την απάντηση της Θεοτόκου, που πάλι θα την έπαιρναν από το στόμα του Επισκόπου. Μετά την 40η Θεία Λειτουργία, ο γέροντας επεσκέφθη τον Σεβασμιότατο Ιάκωβο και έλαβε την απάντηση. Υπακούοντας έτσι στη φωνή του Θεού, απεφάσισαν να εγκαταβιώσουν στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού, αναστηλώνοντάς την εκ των ερυπείων. Η Μονή του Αγίου Ιωάννου Μακρινού, μετά την ερήμωσή της, ανήκει στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων. Γι' αυτό τότε επιμενάρχης έδωσε

έγραφε εντολή προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού της Παναγίας, όπως παραχωρήσει την ερυπωμένη μονή στη νέα αδερφότητα. Συγχρόνως έστειλε και εγκύκλιο προς όλους τους ενωριακούς ναούς των Μεγάρων για να ανακοινωθεί απάμβωνος η είδηση ότι η παλέφατος μονή του Αγίου Ιωάννου επανιδρύεται από τον πατέρα Δαμασκηνό και την περί αυτών συνοδεία. Την Κυριακή της 10ης Ιουλίου 1960, κατά την οποία επρόκειτο να ανακοινωθεί η εγκύκλιος, ο παππούς με τις υποψήφιες αδερφές και αρκετούς πιστούς μετέβησαν στη μονή του Μακρινού για να κατοπτεύσουν τον τόπο. Εκεί, στο πενιχρό και εγκαταλελειμμένο εκκλησάκι, ελειτουργήσαν με πολύ κατάνοιξη και ανέπεμψαν την πρώτη τους δοξολογική ευχαριστία προς τον Κύριο. Ταυτοχρόνως εναπέθεσαν στον αλήπτη τους τίμιο πρόδρομο και την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο που θα είχε στον μεγαρικό λαό η ανακοίνωση της επανιδρύσεως της μονής. Και ο παππούς ο Αγιάννης δεν άργησε να τους καθησυχάσει. Πριν αναχωρήσουν από τη μονή, ο γέροντας επήγε για μία ακόμη φορά μέσα στην εκκλησία να χαιρετήσει τον Άγιον. Εκείνος τότε του ανταπέδωσε τον χαιρετισμό αισθητός, κινώντας ρυθμικώς την κανδύλα του. Έτσι περιέλαμψε με το ηλαρό προδρομικό του φως τον μελλοντικό κτήτορα του οίκου του. Η ώρα της αναχωρήσεως είχε φτάσει και ο παππούς εξακολουθούσε να παραμένει στο ναό. Επειδή όμως ο κόσμος αδειμονούσε, η γερόντισσα έσπευσε προς αναζήτησή του και άρχισε να τον καλεί επιμόνως από την αυλή, αλλά δεν έπαιρνε απάντηση. Η μυσταγωγική συνάντηση του φίλου του νυμφίου και του μυστουργού δεν είχε ακόμη τελειώσει. Μετά από λίγο ο γέροντας παρουσιάστηκε αλλοιωμένος, αντανακλώντας την αγαλίαση που είχε γευθεί χωρίς να μπορεί να αρθώσει λέξη. Η γερόντισσα του μιλούσε, αλλά εκείνος παρέμενε άφωνος. Εν τέλει, όταν συνήλθε καθοδόν, της είπε: «Ξέρεις ότι μας θέλει ο Άγιος?» και αφηγήθηκε συγκινημένος τι είχε συμβεί. «Μόλις φύγατε όλοι από το ναό, εγώ πήγα να σπαστώ τις εικόνες. Αφού προσκύνησα στο τέμπλο, επλησίασα και στο προσκυνητάρι του παππού Αγιάννη. Τότε κατάπληκτος αντίκρισα το καντιλάκι του Αγίου να χορεύει κυκλοτερός. Γύριζε ήρεμα ήρεμα γύρω γύρω. Όλα τα υπόλοιπα καντήλια ήταν ακίνητα. Παράξενο, είπα, μάλλον θα το χτύπησα εγώ. Το κοίταζα και περίμενα να σταματήσει, αλλά αυτό συνέχιζε να χορεύει με τον ίδιο ρυθμό. Τότε εκκίνησα όλα τα καντήλια του τέμπλου. Αυτά σε λίγο σταμάτησαν, ενώ το καντήλι του Αγίου εκκινεί το ασταμάτητα γύρω γύρω. Και αυτό καθυστέρησα, περιμένοντας μήπως σταματήσει. Τελικά έφυγα και το άφησα να χορεύει. Φαίνεται ότι ο Άγιος μας υποδέχεται και χαίρεται με την απόφασή μας να ξανακτήσουμε το μοναστήρι του. Πράγματι, ο Άγιος είχε χαρεί για την επανίδρυση της μονής του και είχε μεταδώσει τη χαρά του και στον μεγαρικό λαό, ο οποίος τον ελάτρευε.

σύντομα η πρώτη αδερφό της με τον ακράτητον ενθουσιασμό που είχε, κατόρθωσε μέσα σε ελάχιστες ημέρες να ετοιμαστεί για τη φυγή της στην έρημο. Το ξεκίνημά τους μας περιγράφει ο πατήρ Δαμασκηνός. Περιβαλλόμενοι ως νήπια από την θεία προστασία και ενθαρρυνόμενοι από την ενθουσιώδη συμπαράσταση των συμπατριωτών ημών, εντός μιας εβδομάδος ετοιμάστημεν δια την αναχώρηση. Όταν έφτασεν η ευλογημένη εκείνη στιγμή, οι μεγαρείς έσπευσαν διαζωηρών και ανατασοδούς εις έτη εκδηλώσεων να εκφράσουν τη χαρά των. Όλοι ίστανται εις τα κατόφλια και τους δρόμους δεδακρισμένοι σοφθαλμείς και κατεβόδωναν ημάς ευχόμενοι. Στερεωμένοι ο παππούς ο Αγιάννης και η Παναγία μαζί σας. Πολλοί έτρεχα με συγκίνηση και έρυπτον εις το όχημα που μας μετέφερε εκ του υστερήματος αυτών το εκχύλισμα της αγάπης των. Τρόφιμα, γλάστρες, οικιακά σκεύη, κατοικίδια ζώα και άλλα. Πρώτης δύσεως του ηλίου της 14ης Ιουλίου η μικρά αδερφό της ευρισκόταν πλέον στην Ιερά Μονή και απελάμβανε την ερημική γαλήνη. Την επομένη ημέρα πρωί-πρωί όλοι μαζί οι αδερφές όρμησαν κυριολεκτικώς τη δουλειά. Οι χώροι της Μονής ευρίσκοντο σε ερυπιώδη κατάσταση. Τα 4 υποτυπώδη κελία που υπήρχαν δεν είχαν πόρτες ούτε παράθυρα. Τα υπόστεγα ήταν ασφυκτικά γεμάτα από ακάθαρτα και άχρηστα πράγματα. Το χώμα δε της αυλής ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Με το παραμικρό αεράκι συνεφασκόνοι σηκώνονταν και έπνιγαν τα πάντα. Η δε εκκλησία παρουσίαζε θέαμα απελπιστικό. Στην αναστηλωτική προσπάθεια ο παππούς πρωτοστατούσε σε όλα. Ανασκουμπωμένος, ρακένδυτος, ακούραστος, κουβαλούσε μπάζα με ένα ξύλινο καρότσι, έσβηνε ασβέστη και αναμειγνύοντας την λάσπη με τον υδρότα του, μετέφερε στους ώμους του πυλοφόρη και όλα τα δομικά υλικά. Γενικά μεθόδευε όλες τις εργασίες. Οι αδερφές που τον ζούσαν από κοντά μαρτυρούν με θαυμασμό. Δεν στεκόταν ούτε στιγμή. Όταν φτιαρίζαμε, τα χέρια του έτρεχαν αίμα από την πολλή δουλειά και τα έκρυβε να μην τα δούμε. Τις ίδιες όμως σκληρές εργασίες εμοιράζονται μαζί του και οι ακαταπώνητες μοναχές. Όλοι από κοινού εμοχθούσαν με προθυμία και εθελούσιο θυσία. Ο παππούς, για να τις ενισχύσει και να διατηρήσει το ζήλο του Σαμίου, το έλεγε: «Εις ημάς παρέδωσαν οι αρχαίοι πατέρες της Μονής την σκυτάλην την οποίαν είχαν κρύψει εις τα ερυπωμένα θεμέλια του μακρινού και μας έφεραν εδώ για να συνεχίσει ο καθένας με αυταπάρνηση την ειδική του λειτουργία επί των ορθών επάλξεων και των ερυπείων της Μονής δια της ταπεινής του διακονίας». Αφού τελείωσαν οι εργασίες της αυλής, η αδερφό της άρχισε την κτηριακή ανασυγκρότηση με πρωτουργόν πάντοτε τον γέροντα. Διεμόρφωσαν τα υπόστεγα σε πρόχειρη τράπεζα και κουζίνα και ανακαίνισαν τα σαθρωμένα κελιά, τα οποία μέχρι τότε χρησιμοποιούντο ως στάβλη και ανέδιδαν αφόρητη δυσοσμία. Γι' αυτό οι αδερφές τον πρώτο καιρό ήταν αναγκασμένες να κοιμώνται στην ύπαιθρο, παρότι η Μονή ήταν ακόμη απερίφρακτος και τα τσακάλια περνούσαν μέσα από την αυλή. Ο φόβος δεν τους άγγιζε, επειδή ένιωθαν ότι η Θεία Σκέπη και ο παππούς Αγιάννης τους εφρουρούσε, όπως διεβεβαίωνε και ο γέροντας.
Τότε δεν υπολογίσαμε απολύτως κανένα κίνδυνο. Επιστεύαμε ότι είχαμε εισέλθει σε έναν παράδεισο και νιώθαμε ασφαλισμένοι. Ήμασταν πλέον θωρακισμένοι με τη χάρη του Θεού. Περνούσαν το βράδυ τα τσακάλια μέσα από την αυλή και δεν μας ένοιαζε, παρόλο που δεν είχαμε καμία ασφάλεια. Εντός 4 μηνών ο χώρος έλαβε μοναστηριακή όψη, διότι ολοκληρώθηκαν 2 νεόκτιστες πτέρυγες περιστοιχισμένες από στοά με καμάρες. Μόλις δε τελείωσαν τα πρώτα κτίρια, ο γέροντας είχε τόση χαρά που ενόμιζε ότι η μονή είχε ολοκληρωθεί. Ιδού τι έλεγε: «Όταν ήρθαμε στο μοναστήρι υπήρχαν μόνο τα κιόσκια. Αφού τα κλείσαμε και έγιναν 5 κελιά, ήθελα να ανεβώ στην ταράτσα για να ευχαριστήσω το Θεό και να πεθάνω. Νόμιζα ότι όλα είχαν τελειώσει». Ο σεβασμιότατος Ιάκωβος, επειδή εγνώριζε σε ποια κατάσταση είχε αφήσει τη μικρή αδερφότητα, ανησυχούσε εν ώψη του χειμώνος και επεσκέφθηκε πάλι το μοναστήρι. Όταν αντίκρισε τα πτωχικά αλλά τόσο υποβλητικά δώματα που είχαν ανεγερθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έμεινε έκθαμβος και με θαυμασμό συνεχάρη το γέροντα. Συγχρόνως εξέφρασε και την αγωνία του, μήπως ο υπερβολικός κόπος καταβάλει τις αδερφές και ασθενήσουν επειδή εργάζονταν 18 ώρες το 24ωρο. Όμως ο Άγιος Πρόδρομος τις έσκεπε κάτω από τις πτέρυγές του και τις ενίσχυε ώστε με πλήρη αυταπάρνηση να συναγωνίζονται η μία την άλλη ποια θα εργαστεί περισσότερο. Αυτή τη δύναμη αντλούσαν από το παράδειγμα του ακαμάτου παππού, ο οποίος παρά το ιερατικό του αξίωμα εργαζόταν ως ταπεινός χειρόναξ. Ο παππούς δεν ασχολείται μόνο με τα κτίσματα. Είχε επιφορτιστεί και όλες τις εργασίες της μονής. Έσπερνε, θέριζε, έκοβε ξύλα, μετέφερε από την πηγή νερό και συμμετείχε σε όλες τις βαριές εργασίες του κοινοβίου, καθώς και στις παγκινιές. Ιδιαιτέρως εφρόντιζε για τη δεδροφύτευση της ανίκμου περιοχής του Μακρινού. Μόνος του έφερνε τα δεδρίλια, τα εφύτευε και μεριμνούσε για την ανάπτυξή τους. Μεγάλη του χαρά ήταν ο εγκεντρισμός και το κλάδεμα των δένδρων και των αμπελώνων. Επειδή παιδιώθεν αγάπησε τη γη και κατενόησε τα μυστικά της δημιουργίας, ένιωθε αγαλίαση όταν εφύτευε ελαιώνες, αμπελώνες, καρποφόρα δένδρα αλλά και καλοπιστικά φυτά. Έτσι σε λίγο καιρό ο χώρος γύρω από τη μονή έγινε κατάφυτος και καταπράσινος.

Ο μήνας Σεπτέμβριος, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ένα εποχιακό ορόσημο. Καταρχήν, αποτελεί την απαρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, που αρχίζει από σήμερα, 1η του μηνός, και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Ακόμα μας εισάγει στην εργώδη εποχή του φθινοπόρου, καθώς είναι ο πρώτος μήνας του. Αλλά είναι και η απαρχή του νέου σχολικού έτους, γεγονός που αρκεί για να τον χαρακτηρίσει ως μήνα σημαντικό και σημαδιακό. Και βέβαια είναι ο μήνας του τριγητού, του πολύ τραγουδημένου, εργασίας που στέκεται ανάμεσα στις καλοκαιρινές συγκομιδές και τις γεωργικές εργασίες, όπως το όργωμα και η σπορά. Αλλά και ο Σεπτέμβρης, αν και σημαίνει το τέλος της γεωργικής συγκομιδής, μεταλώνισμα και το γέμισμα των χτιστών αμπαριών από το σιτάρι, σκληρό και μαλακό για το ψωμί, τις πίτες και τις άλλες χειμωνιάτικες προμήθειες, ήταν και ο ίδιος σοδιαστής, αφού τριγούσαμε τα μπέλια, μαζεύαμε τα καρύδια, τα μύγδαλα, αλλά και τα κράνα, τα βατόμουρα, τις στέρινες, αυτοφυείς θάμνη, που μεγάλωναν και κάρπιζαν από το έλαιος του ουρανού και γέμιζαν τα ξύλινα ράφια του κελαριού από χυμούς, ποτά, μαρμελάδες, σε μικρή ποσότητα, αρκετή όμως να εφράνει τα παλαιότερα φτωχικά χρόνια την οικογένεια. Μα δεν εξαντλείται με όλα αυτά το πλούσιο περιεχόμενο του Σεπτέμβρη? Αλήθεια, ο Σεπτέμβρης θα ήταν λειψό, πολύ λειψό, αν δεν θυμίζαμε ότι έχει και εκκλησιαστικές γιορτές και τα πανηγύρια του, ευλογημένες ευκαιρίες να ξαποστάσουν οι ψυχές, καθώς έβρισκαν αναπαμό στις κατανυκτικές μυσταγωγίες του ναού, που συγκέντρωνε έτσι όλη τη φροντίδα τους, τη στοργή τους, την ανταπόκριση στο λιγυρό κάλεσμα της καμπάνας που αντιλαλούσε χαρούμενα στο χωριό και στον σιωπηλό κάμπο. Άνθρωποι της αγροτιάς, σκαμμένοι από τους κόπους και τα χρόνια, δρασκέλιζαν ντυμένοι στη μοναδική κυριακάτικη φορεσιά τους, το κατώφλι της εκκλησιάς, καθαρή και φροντισμένη, με πρόσωπο αλάμποντα. Ξεχώριζαν ανάμεσα στις γιορτές το γενέσιο της Θεοτόκου, η ημέρα του Σταυρού και άλλες γιορτές Αγίων, τοπικού χαρακτήρα συχνά, που όμως συγκέντρωναν στο χωριό και στον πανηγυρίζοντα ναό μικρούς και μεγάλους, άνδρες, γυναίκες των γύρω χωριών που πεζοπορούσαν οι περισσότεροι με την αυγή, ενώ ακολουθούσαν οι κάπως ανήμποροι με τα κάρα. Πανηγυρική ήταν και η επιστροφή τους, καθώς γύριζαν συντροφιές-συντροφιές με την ευχαρίστηση απλωμένη στα πρόσωπα και την πανεφρόσινη γαλήνη θρονιασμένη στις καρδιές τους, αφού οι περισσότεροι κοινωνούσαν και κουβαλούσαν τον Χριστό μέσα τους. Κι ήταν αληθινή ευλογία αυτός ο γυρισμός στα σπιτικά τους, με το αντίδωρο και τον άρτο τυλιγμένα στο μαντίλι, τα άγια φιλέματα της εκκλησιάς στους παρόντες και στους διευλόγους αιτίας απολυφθέντας. Πού να βρει τόπο να φωλιάσει το μίσος ή η κακεντρέχεια ή η πνευματική μιζέρια? Γι' αυτό μόλι τη φτώχεια και την ταπεινοσύνη που τους χαρακτήριζε ήταν αληθινά αρχοντανθρώποι, γιατί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους ήταν ειρηνικοί, μεγαλόθυμοι, φιλόξενοι και αξιοπρεπείς.

Την ήσυχη ζωή του χωριού κυριολεκτικά αναστάτωνε το άνοιγμα των σχολείων την επομένη της ημέρας του Σταυρού. Όλα σχεδόν τα σπίτια παλιότερα είχαν σχολιαρούδια που έτρεχαν χαρούμενα στο σχολείο με την πάνινη τσάντα κρεμασμένη από το λαιμό και το αχέρι στην πλάτη τους. Μόνο όσα πηγαίναν για πρώτη φορά δυσκολευόταν να χωρίσουν από το σπίτι και τη μάνα και ακούγονταν γοερά κάποτε τα κλάματά τους μέχρι να συνηθίσουν σε αυτό το πρώτο τους επίσημο καθήκον. Συχνά η δυσκολία αυτή μεγάλωνε γιατί από τους μεγαλύτερους μαθητές κυκλοφορούσαν λογίσλογες ιστορίες μεγαλοποιημένες επίτηδες για τη βέρκα του δασκάλου, για την τιμωρία στη γωνιά στο ένα πόδι, για το κλείδωμα στο υπόγειο με τους ποντικούς και άλλα. Τρομερά για τους μικρούς πρωτάριδες. Τα πάλιναν όμως αυτά οι συμβουλές των μαμάδων να είναι φρόνιμοι, να μάθουν γράμματα, γιατί βέβαια άνθρωπος αγράμματος ξυλό απελέκητο. Αμέσως μετά ακολουθούσε η αγορά της πλάκας με το κονδύλι και η χαρά του καινούριου, του αγορασμένου, του άγνωστου που γινόταν κατά δικό τους, μετρίαζε και σιγά σιγά έδιωχνε κάθε ανησυχία από τις τρυφερές καρδιές των μικρών και τις μέρωνε

Ευλογημένα χρόνια. Όμορφα. Νοσταλγικά για όσους τα έζησαν. Μνήμες και χαρές του Σεπτέμβρη, αυτού του πρώτου μήνα της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς, που ευλογούσε και άγιαζε όλο το χρόνο την κτήση, τον άνθρωπο και τα έργα του και τους ακάματους συντρόφους του, τα ζώα, ώστε λυσιτελώς περαιώσε την του χρόνου περίοδον κατά την εκκλησιαστική ευχή της εορτής. Αγαπητοί μας φίλοι, καλή χρονιά!

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

0: Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός, Αρχιερατικός Ασπερινός, Χορός Τατούντος, του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Είναι η ονομαστική μου γιορτή σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Της Αγίας μου της πρεσβείας ζητώ για του βίου μου την πορεία και για να μπορέσω να τη μιμηθώ και έτσι πιο σωστά να την τιμήσω. Σήμερα είναι και πρωτοχρονιά, του εκκλησιαστικού έτους η πρώτη μέρα. Και αυτή η μέρα δεν έχει τη βοή και τη φασαρία του κοσμικού έτους. Δεν έχει φωνές και γέλια δυνατά και επιπόλαια. Έχει μια ηρεμία, μια ησυχία τόσο γλυκιά. Τις ευωδιές του θυμιάματος από τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας δεν τις έχει πάρει ακόμη το δυνατό αεράκι του Σεπτέμβρη. Περιμένει. Παίρνει το άρωμα από το γιασεμί και σταλαγματιές από το αφρογάλαζο κύμα και τα ανεβάζει στη μάνα του Θεού σαν τελευταία του καλοκαιριού δώρα, της καρδιάς μας δώρα. Μέσα στη σιωπή αυτή, την τόσο απαλή, θα ρίσω ακούγεται πιο δυνατά η καρδιά μου. Κάτι μου ψιθυρίζει. Τρέπεσε καρδιά μου να μιλήσεις δυνατά. Γιατί? Γιορτάζουμε σήμερα, δεν το είπαμε. Και όσα λάθη κι αν κάναμε, είναι ευκαιρία σήμερα να τα διορθώσουμε. Τουλάχιστον να αρχίσουμε να τα διορθώνουμε. Αρχή. Αφετηρία ευλογημένη σημερινή ημέρα για τον αγώνα τον καλό. Για τον αγώνα που ανεβάζει στις ψηλές κορφές, που δίνει δύναμη να ξεπεράσουμε και τα πιο δύσβατα μονοπάτια του κακού εαυτού μας. Ο αγώνας αυτός, που σήμερα το έλεος του Θεού μου αξίωσε να ξεκινήσω, δεν είναι εύκολος, δεν είναι με άνθη στρωμένος. Θα υδρώσω, θα ματώσω από τα αγκάθια που φυτρώνουν γύρω μου, θα σκοντάψω στα πάθη και στις αδυναμίες μου και θα χτυπήσω πάνω στους βράχους του εγωισμού μου. Πολλές οι πληγές, γιατί η αμαρτία είναι σαν τέρας μυθικό από τα χρόνια του Οδυσσέα. Σε χτυπάει από παντού και εσύ δεν ξέρεις από πού να αποφυλαχτείς, αφού της προσευχής στην ασπίδα την πέταξες μακριά και τώρα είσαι που στέκεσαι στα πόδια σου. Όμως η δειλία ας μην με κυριεύσει. Ο Χριστός μου είναι εδώ. Σήκωσε τα θολά από τα δάκρυα μάτια σου ψυχή. Δες, Χριστέ μου, απλώνεις το χέρι και με κρατάς δυνατά. Θάρση μου φωνάζεις. Έχε θάρρος και προχώρα για τις ψηλές κορφές που τόσο ποθείς. Θάρση και πάρε τα όπλα σου και πάλι. Πλύνε τις πληγές σου στο λουτρό της εξομολογήσεως και άντλησε ατσαλένια δύναμη από του θείου μυστηρίου τη μετοχή. Δεν νιώθω φόβο πια, γιατί Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Γιορτάζω σήμερα. Πιο όμορφη γιορτή δεν έχω ζήσει. Μακάρι όλοι να γευτούν τη χαρά μου τη σημερινή. Μακάρι θάρρος να παίρνω από τη σημερινή απαρχή και στις λησμονιάς στα θολά νερά η φωτιά της αγάπης σου, Κύριε, να μη σβηστεί. Καλή και ευλογημένη χρονιά.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα το αφιέρωμά μας στην τάξη των αγρυπνιών του Αγίου Όρους και έχουμε μείνει στο Ευαγγέλιο της Λειτουργίας. Συνεχίζουμε λοιπόν από το χειρουργικό και το τέλος της λειτουργίας. Από το χειρουργικό και έως το κοινωνικό, οι δύο χωροί ενώνονται στο δεξιό αναλόγιο. Λέγεται αργό χειρουργικό. Συνήθως ιδιαίτερα αγαπητά είναι τα χειρουργικά του Χαραλάμπους Παπα-Νικολάου και γίνεται η μεγάλη είσοδος.

στο Άγιον Όρος, μετά την είσοδο δεν λέγεται όλο το «ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι», αλλά ξεκινάμε από τη φράση «των όλων».

αφού έχουν τελειώσει και τα πληρωτικά που λέει ο διάκονος και τα κύριε λέησον από τους ιεροψάλτες, τότε λέγεται το αργό αγαπήσωσε κύριε, ώστε να δοθεί χρόνος όταν μέσα στο ιερό βήμα υπάρχουν πολλοί ιερείς, και συνεχίζουμε με τα λειτουργικά.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Το καλοκαίρι πέρασε, αγαπητοί μας φίλοι, και μαζί του η ξενιασιά, οι ήρεμες και ευχάριστες στιγμές που περάσαμε σε κάποιο παραθυριστικό μέρος. Η αρχή του φθινοπόρου, αρχή του ακαδημαϊκού και εκκλησιαστικού έτους, σήμανε για όλους το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στα χειμερινά μας προγράμματα, στην εργασία μας, στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο. Κάνουμε λοιπόν όλοι μας μια καινούργια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Και οι στόχοι μας είναι πολλοί. Επιτυχίες στην εργασία, επέκταση των δραστηριοτήτων μας, προόδος, κατάκτηση της γνώσεως, είναι οπωσδήποτε κάποιοι από αυτούς. Όμως, ας μην ξεχνούμε, υπάρχει και ο πνευματικός στίβος, στον οποίο ο αγώνας μας πρέπει να γίνει πιο έντονος. Ίσως το καλοκαίρι μας αποπροσανατόλισε, έφερε ατονία στα πνευματικά μας ενδιαφέροντα, κατέστησε πιο προσιτή και εύκολη την αμαρτία. Τώρα είναι ο καιρός της περισυλλογής, της αυτοκριτικής, της μετανοίας, του αγώνος. Ό,τι χάσαμε, φίλοι μας, ας το ξαναβρούμε. Ό,τι μας λίστεψε το καλοκαίρι, ας αγωνιστούμε να το αποκτήσουμε ξανά. Τις ήττες που υποστήκαμε, ας τις αναπληρώσουμε με νέες, νικηφόρες εφόδους στα πεδία των πνευματικών μαχών. Ας πάρουμε σταθερή απόφαση για μια ζωή νέα, καλύτερη, καθαρότερη, αγιότερη. Ανυποχώρητοι στις θέσεις μας, σταθεροί στην πορεία μας, ας βάλουμε αρχή, όπως λέγεται στο μοναχικό λεξιλόγιο. Ας κάνουμε τώρα μια καλή αρχή, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αν σπείρουμε τώρα, φίλοι μας, θα έρθει και η ευλογημένη ώρα του θερισμού. Αν χτίσουμε, αν βάζουμε αργά αλλά σταθερά ένα λιθαράκι στο πνευματικό μας οικοδόμημα, θα απολαύσουμε κάποια μέρα τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Λοιπόν, καλή αρχή, καλή χρονιά, καλό αγώνα σας εύχεται η Λίδια η Φιλιππισία.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όλοι μεγαλώσαμε και ο καθένας έζησε όπως σας είπα. Μαζί μας μεγάλωνε και ο παππούς. Ήδη από τη Σμύρνη η υγεία του δεν ήταν καλή και όσα πέρασε επιβάρυναν την κατάστασή του. Παρ' όλα αυτά έζησε και πολλά χρόνια μετά και χάρηκε για τους γάμους μας και μας είδε να μεγαλώνουμε. Το μόνο που δεν είδε ήταν η επιστροφή στη Σμύρνη. Πάντα πίστευε πως θα γυρίζαμε πίσω και θα πατούσαμε τα χώματα της πατρίδας, της Σμύρνης όπως έλεγε. Μα η κατάσταση φάνηκε από πολύ νωρίς και έτσι δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει. Στις συζητήσεις που είχε με τον πατέρα μου συνήθιζε να του λέει «Πιστεύω να μας αφήσουν να πάμε κάποια στιγμή να δούμε τα σπίτια μας». Ο πατέρας θύμωνε από την επιμονή του παππού. Του είχε εξηγήσει πολλές φορές ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. «Η κατάσταση δεν είναι καλή. Ακόμη και να αφήσουν να πάμε είναι πολύ επικίνδυνο. Τόσοι φανατικοί. Δεν νομίζω να μας καλωσορίσουν. Εξάλλου ποιος ξέρει ποιος θα μένει στο σπίτι μας. Γι' αυτό να πάμε να ειδούμε και να μάθουμε». Μετά τον πόλεμο με τους Γερμανούς υπήρχε πολύ φτώχεια. Δεν μας περίσευαν για ταξίδια. Ίσως όμως αν ζούσε ακόμα λίγο να κατάφερνε να γυρίσει στη Σμύρνη. Έστω σαν επισκέπτης. Να δει μόνο, όπως έλεγε. «Θα μαζέψω λίγα λίγα από τη σύνταξή μου και θα μπω σε ένα καράβι και θα πάω». «Πατέρα, η υγεία σου δεν επιτρέπει μεγάλο ταξίδι, η καρδιά σου». Η μητέρα μου δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πρότασή της. Ο παππούς σηκώθηκε οργισμένος από το τραπέζι, αφήνοντας το πιάτο του γεμάτο και βγήκε έξω στην αυλή. Έτρεξα πίσω του. Η Λουκία είχε κοκκινήσει ολόκληρη. Είχαμε πάει σπίτι τους Κυριακή για φαγητό. Και πάνω στη συζήτηση ήρθε ξανά το θέμα του ταξιδιού στη Σμύρνη. Ο πατέρας ηρέμησε τη μητέρα. «Δεν τον μάλωσες. Για το καλό του το είπες. Μη στεναχωριέσαι. Θα έρθει και όλα θα είναι εντάξει». «Μα σηκώθηκε από το τραπέζι και έχουμε και τα παιδιά για φαγητό. Ντρέπομαι, Λουκία μου, να μας συγχωρείς». «Αλίμονο, μητέρα». Η Λουκία δεν ενοχλούνταν. Εξάλλου η στάση του παππού ήταν δικαιολογημένη. Ήξερε και αυτή όσα είχε περάσει. Ενώ λοιπόν οι υπόλοιποι συνέχισαν το φαγητό, έτρεξα πίσω του. Καθόταν στο πεζούλι και εκνευρισμένος έπιανε το κεφάλι του. «Έλα, παππού, μην κάνεις έτσι. Ξέρω πόσο θέλεις να πας στη Σμύρνη. Αλλά όλοι λένε ότι ακόμη δεν έχουν ερεμήσει τα πράγματα. Ο Κεμάλ έχει αφήσει πίσω του φανατικούς και δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Έλα μέσα». «Πίσω δεν άφησα μόνο το σπίτι μου. Άφησα και τους νεκρούς μου. Σε αυτά τα χώματα δεν είναι η προγονή μου έτσι αόριστα και για λόγια. Είναι τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Και θέλω να πάω στους τάφους τους. Να πάρω μια ανάσα στο λιμάνι της Σμύρνης. Κάτι θα γίνει, παππού. Θα πάμε όταν τα πράγματα ηρεμήσουν». «Εσείς θα πάτε. Αλλά εμένα λίγα είναι τα ψωμιά μου. Μεγάλωσα και δεν θα αξιωθώ να πατήσω το πόδι μου ξανά στη Σμύρνη». «Σκέψου, παππού, πόσοι δεν μπορούν να πάνε. Δεν είσαι μόνο εσύ. Εξάλλου μια χαρά είσαι και θα αντέξεις και θα πάμε όλοι μαζί. Θα κάνουμε βόλτα στην Προκυμαία. Θα πάμε στο σπίτι μας. Θα πάμε στα μέρη μας. Να μας τα δείξεις πάλι». Δεν ξέρω αν πίστηκε, αλλά σηκώθηκε και ήρθε πάλι μέσα. Κάθισε στο τραπέζι και συνεχίσαμε το φαγητό. Μα όλον εκείνο τον καιρό αυτή η σκέψη τον έτρωγε. Πότε θα πάω στη Σμύρνη. Μέσα στον επόμενο χρόνο έπεσε πολύ. Τα πόδια του δεν τον κρατούσαν. Η καρδιά του ήταν πολύ αδύναμη. Μας είπε ο γιατρός και συνέστησε ξεκούραση. Το πρόσωπό του σκυθρόπιασε και άλλαξε πολύ. Ήταν λιγομίλητος και μελαγχολικός. Μόνο τη συντροφιά, πέρα από τη φυσαρμόνικα, ήταν το γραμμόφωνο που του χάρισε η Άννα. Ζητούσε από τη μαμά να του βάζει δίσκους και κοίταζε την αυλή που ήταν γεμάτη λουλούδια. Μια φορά πριν γίνει τόσο αδύναμος, μου είχε πει για την αυλή. «Έχει κάτι από την αυλή μας στη Σμύρνη εδώ. Θα βάλω και άλλες 30 φυλιές και θα κάνω κάθε γωνιά της ίδια». Έτσι είχε αναλάβει τη φροντίδα του κήπου και τον είχε γεμίσει με λουλούδια και δέντρα. Γι' αυτό πιστεύω πως και τώρα που ήταν ανήμπορος είχε στρέψει την κουνιστή καρέκλα του προς τον κήπο. Κοίταζε έξω με τις ώρες και δεν έλεγε λέξη. Μόνο όταν πηγαίναμε έξω και η Άννα σπίτι με τα παιδιά έστρεφε την καρέκλα του και μας μίλαγε. Ρωτούσε για όλα. «Αχ, τα γεράματά μου. Η ψυχή μου ήθελε να περπατήσει όλη τη γειτονιά. Αλλά αυτά τα ρημάδια», έλεγε και ρίδιχνε τα πόδια του.
δεν πάνε ούτε μισό μέτρο. Άτιμο το γύρας. Γι' αυτό όσο είστε νέοι χαίρετε. Χαρείτε. Η Λουκία του είχε πάρει ένα δώρο. Το έδωσε τη σακούλα και τον βοήθησε να την ανοίξει. «Κάτι καλό φαίνεται», είπε ο παππούς πριν καν το δει. Μέσα από τη σακούλα έβγαλε ένα δίσκο. «Είναι το ατίκ», είπε η Λουκία. «Από τη μια πλευρά το «Μαραμένα τα Γιούλια και οι Βιόλες» και από την άλλη «Σερενάτα». «Πολύ καλός. Βάλε να το ακούσουμε», τη ζήτησε ο παππούς. Η Λουκία έβαλε στο γραμμόφωνο το δίσκο και όλοι περιμέναμε. Όταν άρχισε να παίζει το «Μαραμένα τα Γιούλια», η Άννα με τον Χριστόφορο σηκώθηκαν να χορέψουν. Ο παππούς τους καμάρωνε. Έπειτα έκανε κίνηση να σηκωθεί. Η Λουκία πήγε να τον βοηθήσει. Κοινώς τράβηξε το χέρι της και της είπε: «Α, δεν θέλω βοήθεια. Ντάμα θέλω για το χώρο. Θα μου κάνετε την τιμή, κυρία μου?» «Βεβαίως, παππού, με χαρά». Ο παππούς πήρε μοναδικό παράστημα και κράτησε τη Λουκία. Άρχισαν να χορεύουν και όλοι κοιτούσαμε. Μετά ο πατέρας πήρε και αυτό στη μητέρα μου και γέμισε το σαλόνι ζευγάρια που χόρευαν. Με χαρά κοιτούσα τον παππού που χόρευε ενθουσιασμένος. Όταν το κομμάτι τελείωσε, ο παππού ζήτησε κάτι. «Βάλ το άλλη μία για να χορέψω με την Ανούλα μας». Η Λουκία πήγε και βάλε ξανά το τραγούδι. Ο παππούς αγκάλιασε την Άννα και χόρεψαν. Έκανε στροφές στην Άννα και την έπαιρνε πάλι αγκαλιά. Χόρευε σαν έφηβος. «Αυτά είναι γεράματα. Καλύτερα από μένα χορεύεις, παππού». «Και την τάμες είχα», απάντησε και συνέχισε να χορεύει. Όταν το τραγούδι τελείωσε, κάθισε και μας κοίταζε ικανοποιημένος. Εμείς το χειροκροτούσαμε και αυτός μας χειροκρότησε πίσω. Έβγαλε από την τσέπη του πουκαμίσου του τη φυσαρμόνικά του και άρχισε να παίζει τον ήχο του τραγουδιού. Εμείς συνεχίσαμε το χορό. «Να ζήσετε, παιδιά. Με γυρίσατε χρόνια πίσω. Τι ωραίο τραγούδι». Εκείνη η βραδιά ήταν η τελευταία. Ο παππούς δεν χορέψε ξανά. Λες και εκείνη τη νύχτα κάτι είχε δώσει φτερά στα πόδια του και είχαν καταφέρει να χορέψουν δύο φορές το αγαπημένο εκείνο τραγούδι του Ατίκ. Ένα μήνα μετά συναντήσαμε τους γονείς μου στην εκκλησία. Ήταν Κυριακή και μετά την εκκλησία μας είπαν να πάμε σπίτι για καφέ και φαγητό. Μαζί μας ο Χριστόφορος και η Άννα και ο γιατρός Ζαλίδης με τη γυναίκα του. Φτάσαμε στο σπίτι και ακούσαμε από μέσα το τραγούδι του Ατίκ να παίζει. «Κέφια ο παππούς». Μπήκαμε στο σπίτι και είδαμε πλάι στην κουνιστή πολυθρόνα του παππού το τραπεζάκι με το γραμμόφωνο. Το ήθελε δίπλα του για να βάζει τραγούδια. Εκείνος ξαπλωμένος στην καρέκλα. «Θα αποκοιμήθηκε», είπε η μητέρα. Πλησίασε τον παππού και τον σκούντισε για να τον ξυπνήσει. Το ήρεμο πρόσωπό της αγρίεψε. Τράβηξε απότομα τη βελόνα του γραμμοφώνου και το σταμάτησε. «Γρήγορα, ελάτε εδώ. Είναι παγωμένος. Πατέρα, πατέρα!» Όλοι τρέξαμε γύρω του. Ήταν ξαπλωμένος στην καρέκλα με την καρό ρόμπα του ριγμένη στα πόδια. Δεν ανέσαινε. «Έφυγε. Ξεψύχησε», είπε ο γιατρός συγκινημένος. Ο πατέρας μου έπεσε κάτω στα πόδια του παππού μου και τα αγκάλιασε κλαίγοντας. Αρχίσαμε όλοι να κλαίμε γύρω του. Είχε πεθάνει τόσο ήσυχα όπως ήθελε. Ο πατέρας σήκωσε το κεφάλι του και είπε με λυγμού στη μητέρα μου: «Γιατί έκλεισες το τραγούδι? Βάλε πάλι το τραγούδι. Ήταν το αγαπημένο του». Η μητέρα κλαίγοντας σήκωσε τη βελόνα του γραμμοφώνου και την έβαλε στην αρχή του δίσκου. Το τραγούδι άρχισε να ακούγεται, ενώ εμείς κλαίγαμε ασταμάτητα. Έτσι έφυγε ο παππούς, κοιτάζοντας την αυλή με τα λουλούδια που είχε ο ίδιος φυτέψει και του θύμιζαν το σπίτι μας στη Σμύρνη. Δεν κατάφερε να πάει ποτέ πίσω στη Σμύρνη και να αναπνεύσει λίγο από τον αέρα της. Ούτε μπορούσαμε να τον θάψουμε δίπλα από τον τάφο της γιαγιάς μου, της αγαπημένης του γυναίκας, που λάτρευε και ονειρευόταν πολλά βράδια να χορεύει μαζί της αυτό το τραγούδι, όπως μου έλεγε. «Ξαναείδα το όνειρο, Γιώργη. Είμαι, λέει, στη Σμύρνη, στον κήπο μας με τα τριαντάφυλλα. Δίπλα μου κάθεται η γιαγιά σου. Ξαφνικά ακούγεται το τραγούδι και εκείνη μου χαμογελάει. Της φιλώ το χέρι και τη σηκώνω να χορέψουμε.
και από κάτω φαίνεται όλη η Σμύρνη μας. Και παίρνε τόση χαρά από το όνειρο που ήταν σαν να το ζούσε. Έφυγε ήσυχος. Για πολύ καιρό η σκέψη του μου γέμιζε δάκρυα τα μάτια. Μα σκεφτόμουν πως έφυγε ήρεμα και γαλήνια. Κοιτούσε τον κήπο και άκουγε το αγαπημένο του τραγούδι. Κάτι μου λέει ότι θα έκλεισε τότε τα μάτια του και θα φαντάστηκε να το χορεύει με τη γιαγιά μου εκεί, στον κήπο μας στη Σμύρνη. Πως τα πόδια του δεν θα το βάραιναν και θα στροβιλιζόταν έχοντας αγκαλιά την αγαπημένη του. Με αυτή τη σκέψη θα έφυγε. Ήμουν ήσυχος και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί σαν άγγελος που έγινε τώρα θα μπορούσε με τα φτερά του να πάει όπου ήθελε. Στον ουρανό δεν υπάρχουν σύνορα και εθνικότητες. Εκεί δεν χωράνε μίσοι. Τώρα μπορούσε να πάει να δει από ψηλά την αγαπημένη του Σμύρνη. Το σίγουρο είναι πως αν μπορούσε θα πήγαινε να δει ξανά την πατρίδα που τόσο πικρά στερήθηκε. Το σίγουρο είναι πως εκεί που πήγε δεν είναι μόνος. Και ακόμη σίγουρο είναι πως τον αγαπήσαμε όλοι τόσο ώστε δεν έφυγε ποτέ από δίπλα μας.

Σας μίλησα για την τύχη όλων μας μετά το ταξίδι μας στην Αμοργό. Και θα συνεχίσω την αφήγησή μου. Μετά το ταξίδι μας στην Αμοργό, όλοι νιώθαμε μεγαλύτεροι. Πήγαμε στο σχολείο, μεγαλώσαμε, παντρευτήκαμε και τα χρόνια περνούσαν και εμείς μεγαλώναμε. Όλη η παρέα από τη Σμύρνη σπούδασε και πρόκοψε. Λίγο πολύ σας μίλησα για την τύχη του καθενός μας. Όλοι κάτι κάναμε. Με πολύ κόπο, αλλά κάτι κάναμε. Μακριά από τον τόπο μας, αλλά σταθήκαμε άξιοι. Χάσαμε τα πάντα, αλλά δεν χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν το βάλαμε κάτω. Συχνά βρισκόμασταν και θυμόμασταν τα παιδικά μας χρόνια. Πάντα αγαπημένοι και δεμένοι σαν ένα. Και ο Σίμος παππού? Αλήθεια, δεν μας μίλησες για το Σίμο. Παντρεύτηκε, σπούδασε. Για το Σίμο θα μου επιτρέψετε να μην σας τα πω ακόμα. Κουράστηκα και θα σας κούρασα και εσάς. Πάμε να σας κεράσω ένα χυμό και θα συνεχίσω την ιστορία μου αργότερα.

Είχαν περάσει ώρες που μιλούσα στα εγγόνια μου. Ίσως και να τα είχα κουράσει με την ιστορία μου, αλλά με άκουγαν με τόση προσοχή που δεν ήθελα να σταματήσω. Η αφήγηση που είχα ξεκινήσει στην Αθήνα συνεχιζόταν στο ταξίδι μας. Μέσα στο πλοίο τα παιδιά είχαν καθίσει γύρω μου και άκουγαν με αμύωτο ενδιαφέρον όσα έλεγα. Το πλοίο συνέχιζε να κινείται προς την Αμοργό. Εκεί αποφασίσαμε να πάμε φέτος διακοπές, εγώ και η γυναίκα μου η Λουκία. Είμαστε σε μεγάλη ηλικία και για μας τα ταξίδια είναι πολυτέλεια. Κοινό το καλοκαίρι αποφάσισα να πάμε ξανά στην Αμοργό. Μαζί μας πήραμε και τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους και φυσικά και τα τέσσερα εγγονάκια μας. Η απορία τους για το βιβλίο της ιστορίας και τα γεγονότα που έζησα με είχαν κάνει να ξεκινήσω την ιστορία μου. Κάτι όμως δεν τους είχα πει. Κάτι που το άφησα για το τέλος. Συνέχισα να τους μιλώ. Ίσως με βοήθησε να τους μιλήσω και το ταξίδι προς την Αμοργό. Πάντα ήθελα να τους πω με λίγα και απλά λόγια τη ζωή μου, αλλά πάντα μου φαινόταν τόσο ξέρνιαστα που δεν ήθελα να τα κουράσω. Τώρα που πέρασαν χρόνια πολλά και έφτανα στη δύση της ζωής μου, πήρα την απόφαση να τους μιλήσω, για να θυμούνται την καταγωγή τους και να μάθουν από ζωντανή πηγή τα όσα δεινά περάσαμε. Πάνω απ' όλα για να έρχεται στο μυαλό τους η Σμύρνη όταν τα ρωτήσει κάποιος για την καταγωγή τους. Το πλοίο άραξε στο λιμάνι της Αμοργού. Μας περίμενε ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου που θα μέναμε. Μας πήγε στα δωμάτια και εκεί χωριστήκαμε για λίγο. Από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου ο θερμός αέρας άγγιξε στοργικά το πρόσωπό μου. Όπως στη Σμύρνη σκέφτηκα και κάθισα στην καρέκλα. Μετά από ένα μπάνιο, ένα ελαφρύ γεύμα, ξεκινήσαμε για τη Μονή. Εκεί θα ολοκλήρωνα τη διήγηση στα εγγόνια μου. Αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Τα εγγόνια μου με βομβαρδίζανε με ερωτήσεις. Άλλαξα από τότε η Μονή παππού. Έτσι και εσείς ανεβεί κάτι τα σκαλιά. Στην πραγματικότητα δεν άκουγα και δεν έβλεπα τίποτα. Για μένα υπήρχε μόνο το μοναστήρι που έβλεπα μπροστά μου και ήθελα τόσο να πλησιάσω. Τα γέρικα πια πόδια μου δεν με βοηθούσαν. Κοντοστεκόμουν κάθε τόσο και έπαιρνα βαθιές ανάσες για να συνεχίσω. Είχα να έρθω από τότε. Κάθε σκαλί που ανέβαινε ήταν και μια σκέψη που ζωντάνευε τα περασμένα. Όταν τελικά έφτασα στο κατόφλι της Μονής της Χοζοβιώτισσας, στάθηκα και προσκύνησα ευτυχισμένος. Όχι μόνο γιατί αξιώθηκα να ξαναέρθω μετά από τόσα χρόνια από την πρώτη μου επίσκεψη, αλλά γιατί μπόρεσα να φέρω και την οικογένειά μου. Η πόρτα της Μονής άνοιξε. Τα πόδια έτρεμαν από συγκίνηση. Ένας ηλικιωμένος μοναχός μας κοίταξε και μας καλωσόρισε. Όπως και τότε, σκέφτηκα. Κάτι όμως ήταν διαφορετικό. Στάθηκα μπροστά από την οικογένειά μου και τους κοίταξα. Περίμενα να τους πω κάτι για το μοναστήρι. Εξάλλου συχνά μιλούσα στα παιδιά μου γι' αυτό. Κοίταξα χαμηλά τα πρόσωπα των εγγονιών μου. Στην ηλικία τους θα ήμουν τότε που πρώτα ήρθα κι εγώ εδώ. Με το ίδιο ύφος συνέχισα την ιστορία που άφησα στη μέση στο πλοίο. «Με ρωτήσατε, παιδιά μου, τι απέγινε ο φίλος μου ο καρδιακός. Το άλλο μου μισό, Σίμος». Ο μοναχός κάρφωσε πάνω μου το βλέμμα του. Παρά την αντίδρασή του, εγώ συνέχισα να μιλάω στα εγγόνια μου. Ο Σίμος έγινε μοναχός και συνέχισε τον ευλογημένο δρόμο του παππού του. Και δεν πήγε οπουδήποτε. Ήρθε εδώ, στη Μονή, για να είναι κοντά στην Παναγία και να την ευχαριστεί καθημερινά. «Ο φίλος μου ο Σίμος είναι μπροστά σας», είπα και δείξα στα εγγόνια μου τον ηλικιωμένο μοναχό που μας άνοιξε την πόρτα. Γύρισα προς το μέρος του μοναχού και τον κοίταξα στα μάτια. Τα μάτια του ήταν ίδια. Τα γεράματα δεν είχαν καταφέρει να τα αλλάξουν. Συνέχισα να μιλώ κοιτάζοντας τον κατάματα. «Και τον αγαπώ σαν αδερφό μου και ας μη με γνώρισε έτσι ασπρομάλης όπως έγινε από τα χρόνια που έχω στην πλάτη μου», είπα και άνοιξα τα χέρια μου για να τον αγκαλιάσω. Μετά από πολλά χρόνια έβλεπα το φίλο μου το Σίμο, το μοναχό πλέον της Μονής της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό. Με αγκάλιασε και κλάψαμε μαζί σαν μικρά παιδιά. Θυμηθήκαμε και μαζί ξανά την ιστορία μας. Του είπα για τη ζωή στην Αθήνα και του γνώρισα την οικογένειά μου. Φυσικά μας οδήγησε στην εκκλησία και προσκυνήσαμε όλη την εικόνα της Παναγίας.
Η εικόνα που φέραμε από τη Σμύρνη φυλάσσονταν σε ένα άλλο δωμάτιο μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια. Μας πήγε και μας την έδειξε. Την κοίταζα μαρμαρωμένους. Σαν κινηματογραφικές εικόνες οι αναμνήσεις ζωντάνεψαν στο μυαλό μου. Όλα όσα είχα αφηγηθεί στα εγγόνια μου πήραν ξανά σάρκα και οστά. Όλα αυτά τα έζησα. Δεν είναι απλές γραμμές ιστορίας σε ένα σχολικό βιβλίο. Την καταστροφή την έζησα κι εγώ και τόσοι άλλοι άνθρωποι και καθόρισε τη ζωή μας, την τύχη μας. Η εικόνα αυτή συμβόλιζε για μένα το θαύμα της ζωής και της επιβίωσης. Η οικογένειά μου κοίτασε την εικόνα με προσοχή. Μετά τη φίλησαν ένας-ένας με σεβασμό και στάθηκαν πίσω μου. Σαν κάτι να περίμενα να κάνω. Η μικρή μου εγγονή που μου θύμιζε σε πολλά τη ζωήτσα με τις πετυχημένες πάντα ερωτήσεις που έκανε, πετάχτηκε και είπε: «Η Παναγία κυνηγημένη, παππού!» Εγώ έπεσα κάτω γονατιστός και της απάντησα με το πρόσωπό μου γεμάτο δάκρυα: «Ναι, αγγελούδι μου, αυτή είναι η Παναγιά των κυνηγημένων. Η Παναγιά η κυνηγημένη». Από εκεί και έπειτα, μετά το ταξίδι στην Αμοργό, δεν μίλησα ξανά στα εγγόνια μου για τη Σμύρνη. Όσο όμως τους αφηγήθηκα, χαράκτηκαν μέσα στο μυαλό και την ψυχή τους. Η επόμενη μέρα ήταν για αυτά πλέον συνέχεια και κομμάτι της ζωής τους. Στη θύμιση της Σμύρνης, τα μάτια μου γέμιζαν με δάκρυα. Και εγώ, όσο κι αν δεν θέλω να τα βλέπω στενοχωρημένα, είμαι πολύ περήφανος που συνειδητοποίησαν τις ρίζες τους. Θα κάνουν και αυτά μεγαλώνοντας τις οικογένειές τους και θα τους μεταφέρουν όσα ζήσαμε και όσα περάσαμε. Τώρα πια είμαι σίγουρος πως γνωρίζουν την καταγωγή τους και είναι περήφανα για αυτήν. Τώρα πια ξέρω πως θα θυμούνται όσα χάσαμε, αλλά ποτέ δεν ξεχάσαμε εμείς οι παλιοί που ζήσαμε τα γεγονότα. Τώρα πια, ακόμα και αν φύγω από τη ζωή, θα είμαι ευτυχισμένος.

0: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
1: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση Ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

0: επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τα χαρακτηριστικά του καλού ηγεμόνα προσεγγίζουμε μέσα από το κείμενο «Κρίσης ηγεσίας» του Νικολάου Μαυροκορδάτου, ένα κείμενο επίκαιρο όσο ποτέ.

Ας μην υπερηφανεύεται ο ηγεμόν όταν ευτυχεί και δεν θα σαλευθεί η βασιλεία του. Παρότι ο ηγεμόν πλέει με φιλικό και ευνοϊκό άνεμο και έχει βοηθό τον καιρό, ευτυχεί τον δρόμο και κατά την επιθυμία του όλες τις άλλες περιστάσεις, δεν πρέπει ποτέ μόνο στην ακαταστασία της αποδεικνύεται στερεά και ακλόνητος, όπως πολύ καλά εύκολα μετατρέπεται όσαν τροχός γυρίζει και εκ των θρόνων βασιλείς πολλάκες εγκρεμίζει. Την όψη της, τα στέχνας της, τους τρόπους της αλλάζει και μόνο είναι σταθερά στην άστατόν της γνώμη. Γι' αυτό και όταν ρωτήθηκε ο απελής, τα στέχνας της, τους τρόπους της αλλάζει και μόνο είναι σταθερά στην άστατόν της γνώμη. Γι' αυτό και όταν ρωτήθηκε ο απελής για ποιο λόγο ζωγράφιζε καθιστή την τύχη, είπε «Που στέκεται όρθιος στα πόδια του και για εκείνον που μένει σταθερός και αμετάβλητος». Όμως πιστεύω πως ορθότερα ήθελε να πει με τον φιλόσοφο Βοέθιο ή ζωγράφη για να δηλώσουν το ευμετάβλητο της τύχης, τη ζωγράφιζαν καθισμένη επάνω σε μια σφαίρα, όχι για να την παρουσιάσουν τάχα ως θεά, γιατί δεν είναι θεά, αλλά για να φανερώσουν τη μεταβολή της ανθρωπίνης καταστάσεως και αυτά που με κάθε μορφή και κάθε τρόπο συμβαίνουν καθημερινά. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Πομπείος, που κατέκτησε τόσα βασίλεια και επαρχίες και τόσο καιρό είχε το πρωτείο στη γερουσία της Ρώμης και που για τα λαμβρά του κατορθώματα ανακηρύχθηκε παντού μέγας, για να γίνει όμως το θέλημα των προδοτών και των ευνούχων, φωνεύθηκε με άθλιο τρόπο στη Ρώμη και η κεφαλή του, που πριν από λίγο προκαλούσε έκπληξη και φόβο σε όλους τους λαούς, δόθηκε στους εχθρούς του ως πολύτιμο δώρο. Γι' αυτόν τον λόγο ο Σενέκας

Ο θαυμάσιος εκείνος κορυφαίος των ηθικών φιλοσόφων ονόμαζε την τύχη κρυσταλλένια, διότι όσο πιο πολύ λάμπει, τόσο ευκολότερο συντρίβεται. Και όπως ο ήλιος το χειμώνα όταν θερμαίνει περισσότερο προμηνεί η βροχή, έτσι και η ευτυχία όταν είναι πολύ, είναι απόδειξη μελλοντικής ζημιάς και αφανισμού. Αυτό το κατάλαβε με σύνεση ο βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος, ο οποίος όταν είδε μια μέρα πως την ίδια στιγμή του ήρθαν τρία πολύ ευχάριστα μηνύματα, το πρώτο ότι η βασίλισσά του εγέννησε ιό, τον Μέγα Αλέξανδρο, το δεύτερο ότι τα άλογά του ενίκησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το τρίτο ότι τα στρατεύματά του υπέτεξαν μια μεγάλη πόλη, αμέσως εγονάτισε και υψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό είπε «Ω τύχη, μετρίασε τη χαρά και μέσα σε τόσα πολλά και σε τόσα μεγάλα αγαθά φέρει και κάτι λυπηρό για να μην επανέλθουν έπειτα επάνω μου όλες μαζί οι δυστυχίες». Το ίδιο είπε και ο Θυραμένης, ένας από τους 30 τυράννους. Ενώ λοιπόν βρισκόταν σε ένα σπίτι μαζί με πολλούς άλλους και χαιρόταν, έπεσε κατά τύχη το σπίτι, σκοτώθηκαν όλοι και διασώθηκε μόνον αυτός. Και επειδή γι' αυτό το γεγονός όλοι τον έλεγαν καλότυχο και τρισευτυχισμένο, αυτός με δυνατή φωνή είπε «Ω τύχη, άραγε, για ποιο άλλο κακό με κράτησε στη ζωή?» Γιατί γνώριζε πως δεν τον έσωσε για καλό, αλλά για να τον βάλει σε άλλο μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως και έγινε. Διότι μετά από λίγο καιρό σκοτώθηκε από το λαό με τρόπο ελεηνό. Γι' αυτόν τον λόγο έλεγε συνετότατο ο Σενέκας «Ποτέ δεν επίστευσα στην τύχη, παρότι πολλές φορές μου έδειξε ειρηνικό και γεμάτο αγάπη πρόσωπο. Και όσα μου χάρισε με αυθονία, χρήματα, αξιώματα, δόξα και μεγαλεία, τα έβαλα σε τέτοιο τόπο, ώστε να μπορεί να τα αφαιρέσει οποτεδήποτε θέλει, χωρίς εγώ να ταραχθώ καθόλου ή να δηλιάσω». Για τον ίδιο λόγο και ο Σολομών στο 23ο κεφάλαιο των Παροιμιών του νουθετούσε τον ηγεμόνα λέγοντας «Μην κοιτάζεις το κρασί όταν κοκκινίζει ή όταν λάμπει το χρώμα του στο ποτήρι, διότι αμέσως δαγκώνει σαν φίδι και θα σε κεράσει σαν κεραστής δηλητήριο και θα κοιμηθείς». Πολύ εύστοχα παρομοιάζει εδώ ο σοφός βασιλεύς την ευτυχία της ανθρωπίνης δόξης με τον ίνο, διότι όπως ο ίνος χωρίς νερό μεθά και βλάπτει, έτσι και η ευτυχία όταν δεν έχει μέτρο επιφέρει τον όλεθρο.

Διηγείται ο Ιούλιος Σολίνος, ο περίφημος ιστορικός, κάτι αξιομνημόνευτο, ότι δηλαδή οι σκύλοι στην Αίγυπτο, αν και υποφέρουν από υπερβολική δίψα, εξαιτίας της ανιδρίας εκείνου του τόπου, δεν μπορούν ποτέ να πιούν από τα νερά του Νείλου με την άνεσή τους, παρά μόνο βιαστικά και σχεδόν φεύγοντας εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των κροκοδίλων που ζουν εκεί. Σε αυτόν τον κόσμο τρέχει σαν ποτάμι η ανθρώπινη ευτυχία, όμως δεν πρέπει να αναπαυόμαστε και να θαρεύουμε σε αυτή, διότι κάτω από το μέλι είναι κρυμμένο το δηλητήριο. Εδώ ταιριάζει και η συμβουλή του ηθικού φιλοσόφου. Μην θαρεύεσαι, λέει, σε αυτή τη μεγάλη γαλήνη, διότι σε μια στιγμή ταράσεται η θάλασσα και σε μια ημέρα βουλιάζουν τα καράβια που πριν από λίγο χαιρόταν και σκυρτούσαν. Εκεί όπου φαίνονται τα πάντα ήσυχα και ήρεμα, κρύβεται πάντα κάτι βλαβερό που για λίγο ησυχάζει και προσπαθεί να βρει τι θα κάνει για να σου προξενήσει ζημιά και λύπη. Με σύνεση περιγράφει και ο Πιέριος την τύχη επάνω σε έναν τροχό για να μας παρουσιάσει το ιερογλυφικό της ακαταστασίας. Αυτή τη χρυσή διδασκαλία τη γνώριζε άριστα ο μεγάλος εκείνος στρατηγός των Θηβαίων, ο περιβόητος Επαμινώνδας, γι' αυτό όταν νίκησε τους Λακεδαιμονίους στα Λεύκτρα με πολλή δόξα και επέστρεψε στην πατρίδα του, θέλοντας να πάει στη Σύγκλιτο για να δώσει αναφορά για όσα έγιναν, βγήκε από το σπίτι του ντυμένος με φτωχικό ένδυμα και με πρόσωπο πολύ λυπημένο. Όταν το είδαν αυτό ο λαός και οι άλλοι άρχοντες, που αναρρύθμιτοι έτρεξαν για να συνοδεύσουν τον γενναίο του στρατηγό και να τον συγχαρούν για την υπέρλαμπρη νίκη του, απόρρισαν για αυτήν την ευνίδιο μεταβολή του και σκεπτόμενοι μήπως του συνέβη κάτι λυπηρό, μερικοί τόλμησαν και το ρώτησαν και εκείνος τους απάντησε: «Χθες χάρηκα περισσότερο από ό,τι έπρεπε και γι' αυτό σήμερα μετριάζω την αμετρία της χαράς μου. Πρέπει όντως να φοβόμαστε πάντα τη μεταβολή της τύχης», σαν να ήξερε το ρητό του τραγικού ποιητή που έλεγε: «Είστε ευτυχοί, κανείς σας μη θαρεύει, εις δε τα δεινά, τα καλά ας ελπίζει». Ή το άλλο ρητό του Βοεθίου που γράφει: «Οι αρχαίοι αιώνες είναι γεμάτοι παραδείγματα».

0: Διηγούνται αρκετά και οι τωρινοί χρόνοι για το πόσο βασιλέων οι ευτυχίες μετατράπηκαν σε συμφορές. Και εδώ δεν θα είμαστε εκτός θέματος εάν αναφέρουμε τα συνετά λόγια που είπε κάποιος που ζούσε ως παράσιτο, διότι ταιριάζουν άριστα στο θέμα μας. Αυτός, επειδή κουράστηκε από το πολύ ανεβοκατέβεσμα που έκανε μέσα στο παλάτι του βασιλιά της Ισπανίας, ακούμπησε με τους ώμους του σε ένα πεύκο που κρεμόταν μόνος του σε έναν από τους τοίχους του παλατιού, και επειδή ο πεύκος κάλυπτε έναν κενό χώρο και δεν υπήρχε τείχος πίσω από αυτόν, έπεσε ο άνθρωπος προς τα πίσω, επάνω στο έδαφος, προκαλώντας τα γέλια στους παρευρισκομένους. Και αφού σηκώθηκε αμέσως γελώντας και ο ίδιος μαζί με τους άλλους, είπε: «Τι γελάτε, κύριε, για αυτή μου την πτώση? Αυτή είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους σχεδόν εκείνους που ακουμπούν στα παλάτια των μεγιστάνων και στηρίζονται στην τύχη την ψεύτικη και μάταιη, και γι' αυτό ποτέ κανείς σας μη θαρεύει σε αυτήν, για να μην ακούσει τον δίκαιο έλεγχο του προφήτου Ισαΐου που γράφει στο 36ο κεφάλαιο: «Πεπιθώσει επί την ράβδον, την καλαμίνην, την τεθλασμένην, ή αν επιστηρίχθη ανήρε από αυτής, εισελεύσεται εις την χείρα αυτού και τρίσει αυτήν». Σε αυτό συμβάλλει και το ρητό που είπε ο Διογένης τον Μέγα Αλέξανδρο: «Πήγε κάποτε ο βασιλεύς να τον δει, και όταν τον βρήκε να κάθεται μέσα στο πιθάρι, στάθηκε μπροστά του και τον εσκίαζε. Και αφού συνομίλησαν πολύ μεταξύ τους, του είπε ο Αλέξανδρος: «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις, οτιδήποτε επιθυμήσεις θα το έχεις». Και ο Διογένης το αποκρίθηκε: «Θα ήθελα να μην μου έπαιρνες εκείνο που δεν μπορείς να μου δώσεις». Τότε ο βασιλεύς, που κατάλαβε τα λόγια του, παραμέρισε λίγο και, σκεπτόμενος τον θαραλέο τρόπο του Διογένη, είπε: «Απορώ, Διογένη, πως εσύ μόνον δεν φοβάσαι τη δύναμή μου». Και εκείνος του απάντησε: «Δε φοβούμαι τη δύναμή σου, βασιλεύ, δικαιολογημένα, διότι αυτή ή είναι περασμένη ή παρούσα ή μέλουσα. Αν είναι περασμένη, δεν τη φοβούμαι, γιατί δεν υπάρχει πλέον. Αν είναι μελλοντική, πάλι δεν τη φοβούμαι, γιατί το μέλλον είναι αμφίβολο και αόρατο. Και αν είναι παρούσε, και πάλι δεν τη λογαριάζω, διότι μετά από λίγο θα περάσει». Πόσο όμορφο ο ίδιος παρομοίασε τη βασιλεία του κόσμου με τη σφαίρα, δηλαδή με αυτό που στα λατινικά λέγεται πάλαν. Αυτή λοιπόν, επειδή είναι γεμάτη αέρα, δεν ησυχάζει, αλλά περνά από χέρι σε χέρι εκείνων που την παίζουν.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η προσευχή ενώνει τη γη με τον ουρανό. Η κοινή προσευχή δυναμώνει τη φωνή μας. Ραδιοφωνικός σταθμός. Η προσευχή ενώνει τη γη με τον ουρανό. Η κοινή προσευχή δυναμώνει τη φωνή μας. Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον νικητήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό. Ψάλλει ο χορός των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, Ταό Πεντέλης. Εκφωνεί ο πρεσβύτερος πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντιδάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας ότι ούκε έχω μετάνοιαν, ούκε έχω κατάνοιξην, ούκε έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγω.

0: Υιον πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός Σου και πάντων των Αγίων Σου. Αμήν. Δόξασι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων Πατέρων, των εν τη ιερά μονή του Παντοκράτορος αναιρεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον νικετήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό. Έψελε ο χορός των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος τα Όπεν Τέλης.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλή χρονιά σε όλους σας. Καλό φθινόπωρο. Σήμερα, παιδιά, 1η Σεπτεμβρίου και η εκκλησία μας γιορτάζει την πρωτοχρονιά. Την αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Εξάλλου, ξεκινάει και το ακαδημαϊκό έτος. Δηλαδή, τα σχολεία ξεκινάνε τώρα, τα πανεπιστήμια ξεκινάνε τώρα. Σήμερα, λοιπόν, είναι μια πρωτοχρονιά. Είναι μια μέρα, η πρώτη του έτους, όχι όμως όπως την πρωτοχρονιά που γιορτάζουμε την 1η Ιανουαρίου. Δεν έχει τόσο θόρυβο, δεν το γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι κάποια γιορτή όπως γιορτάζουμε τότε. Όμως είναι, παιδιά, πραγματικά η αρχή μιας καινούριας εποχής, μιας καινούριας χρονικής περίοδου. Και μπορούμε να πάρουμε πολλές αποφάσεις για φέτος την χειμερινή περίοδο, για τη φετινή σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι πέρασε, δεν ξέρω, ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτό του πόσο πέρασε όμορφα, πόσο ωφελήθηκε, πόσο πέρασε επικοδομητικά. Λοιπόν, αν ωφελήθηκε, ας πάρει τους καρπούς που μάζεψε και ας τους χρησιμοποιήσει το χειμώνα. Αν όχι, ας ξεκινήσει τώρα έναν καινούριο αγώνα. Παιδιά, ξεκινάει ο εκκλησιαστικός χρόνος. Σήμερα τελείται μια ακολουθία, η ακολουθία της συνδίκτου, σε συνδυασμό με τη θεία λειτουργία για την ευλογία του εκκλησιαστικού έτους. Σήμερα, λοιπόν, ευλογήσαμε τη νέα χρονιά, παιδιά. Ευλογήθηκε από τον ίδιο το Θεό. Λοιπόν, ας του ζητήσουμε να είναι κοντά μας, να μας βοηθήσει στον αγώνα μας, να πάρουμε αποφάσεις να αγωνιστούμε και να μαζέψουμε καρπούς. Γιατί θυμηθείτε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής που μας πέρασε, ο Κυριός μας θα αναζητήσει από τον καθένα μας καρπούς. Αν απέκτησε αγάπη, πίστη, ελπίδα, χριστότητα, ειρήνη, χαρά και όλες τις αρετές. Λοιπόν, ο καθένας, όσο αγωνιστεί τη χρονιά που μας έρχεται, θα αποκτήσει τόσο περισσότερους καρπούς με την ευλογία του Θεού. Ας κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε περισσότερο, μικρή μου φίλη. Αφού σας είπα όλα αυτά όμως, να πούμε και σήμερα χρόνια πολλά. Γιατί σήμερα γιορτάζουν πολλά κορίτσια. Γιορτάζει η Αθηνά, γιορτάζει η Αντιγόνη, γιορτάζει η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Ελπινίκη, η Ευτέρπη, η Θάλια, η Θεανό. Γιορτάζει η Μελπομένη, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Πινελόπη. Γιορτάζει η Χάιδο, η Χαρίκλια. Γιορτάζουν κι άλλοι, αλλά αυτά είναι τα ονόματα τα πιο γνωστά. Τα ονόματα που τα χρησιμοποιούμε για να βάλουμε σε κάποιο παιδάκι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους σας. Και στον Σιμεών, που έχει το όνομα του Αγίου Σιμεών του Στυλίτου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Οι Αγίες 40 Παρθενομάρτυρες να σας ευλογούν, να είναι συμπαραστάτες στον αγώνα σας και στη ζωή σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Όλοι γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά. Και ας παρακαλέσουμε όλοι τις Αγίες 40 Παρθενομάρτυρες κοπέλες να μας βοηθήσουν στη νέα χρονιά που βρίσκεται μπροστά μας. Να γίνουμε κι εμείς μάρτυρες Χριστού, ο καθένας με το δικό του τρόπο, όπου και αν βρίσκεται. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ας κάνουμε δώρο ένα τραγούδι για όλους όσους γιορτάζουν και μετά να πάμε στο διήγημα.

0: Με την ψυχή στο στόμα πάλεψε το μικρό παλικάρι για να γλιτώσει από τη φωτιά και τα κύματα. Μισοπνιγμένο κατάφερε να βγει στη στεριά. Ίσα που πρόλαβε να κάνει δύο βήματα μέσα σε ένα βαλτότοπο και έπεσε κάτω. Εκεί, ανάμεσα στις καλαμιές, το βρήκε ο πατέρας Αγαθάγγελος την άλλη μέρα το πρωί, όταν κατέβηκε να κόψει καλάμια για τις καλλιγραφίες του. Το τύλιξε μέσα στο ράσο του και σηκωτό το πήγε στο μοναστήρι. Θελεί στα γιατροσόφια που του έκαναν τα καλογέρια, θελήσει προσευχές του στην Παναγιά. Ο μικρός Ιωάννης, έτσι ήταν το όνομά του, γρήγορα συνήλθε. Σαν τον είδε ο πατέρας Αγαθάγγελος στο πόδι, η ψυχή του χάρηκε. «Παιδί μου, απόψε θα γίνει μεγάλη αγρυπνία στην Αγία Σοφιά. Εάν αισθάνεσαι καλά, θα σε πάρουμε μαζί μας να δοξάσουμε όλοι μαζί τον Κύριο για τη σωτηρία μας». «Μια χαρά αισθάνομαι, παππούλη μου. Το μόνο που θέλω να σε παρακαλέσω είναι να με έχεις κοντά σου. Είναι πολύ μεγάλη για μένα αυτή η πολιτεία και φοβάμαι ανάμεσα σε τόσους πολλούς ανθρώπους». Ο πατέρας Αγαθάγγελος χαμογελάει και του χαϊδεύει τα μαλλιά. «Κύριος, εμή βοηθός, και ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος».
1: «Τι θα πει αυτό, παππούλη μου?»
0: «Όταν έχεις το Θεό βοηθό, μη φοβηθείς τι θα σου κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος».
1: Από όλες τις διηγήσεις που είχε ακούσει το μικρό Τσοβανόπουλο για την Αγία Σοφιά, καμιά δεν έφτανε να περιγράψει αυτό που έβλεπαν τώρα τα μάτια του.
0: «Η κυβωτός αυτή της Ορθοδοξίας, αιώνες τώρα θαρρείς και παίρνει ζωή από τις προσευχές των πιστών, τους αγώνες των πατέρων, το αίμα των μαρτύρων. Δεν έχεις παρά να φουγκραστείς την ομορφιά και την ειρήνη που εκπέμπει, και τότε νομίζεις πως θα φανερωθεί μπροστά σου ο ίδιος ο Χριστός»,
1: του λέει στοργικά ο πατέρας Αγαθάγγελος. Ο μικρός Ιωάννης προσεύχεται γονατιστός και δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει πως γλίτωσε από την κόλαση της φωτιάς. Μάταια αναζήτησε την κοπέλα που τον ελευθέρωσε. Όταν το βλέμμα του πέφτει στους αγγέλους, η καρδιά του φτερουγίζει χαρούμενη. «Αχ, πόσο τους μοιάζει! Ναι, ναι! Αφού δεν βρέθηκε ούτε με τους ζωντανούς, ούτε με τους νεκρούς, σίγουρα άγγελος ήταν», σκέφτεται και πέταξε στον ουρανό. Αναπαυμένος στη σκέψη αυτή, αρχίζει να περιεργάζεται την πανέμορφη εκκλησιά. Θαυμάζει τις μεγαλόπρεπες κολόνες με τα μαρμάρινα δαντελωτά και ονόκρανα, τα πολύχρωμα ψηφιδωτά, τις εικόνες και τα μεταξωτά χρυσοκέντητα παραπετάσματα. Στο βάθος η Αγία Τράπεζα ακτινοβολεί μια τέτοια λάμψη και δύναμη που για λίγο νομίζει ότι βρίσκεται στον παράδεισο. Σαστισμένος κοιτάζει γύρω του. Η χρυσή και ασημένη πολυέλαιη με τις αμέτρητες λιχνίες σπινθυροβολούν. Οι εικόνες, λουσμένες μέσα στο φως των καντιλιών, δέχονται σιωπηλά τις προσευχές των πιστών. Σηκώνει το κεφάλι του και κοιτά την απεραντοσύνη του τρούλου που λαμπυρίζει και αντανακλά όλα τα χρώματα του ουρανίου τόξου. Θαρρείς και καλεί όλους να ανέβουν και να αγγίξουν τον Παντοκράτορα. Οι ιερείς, ντυμένοι με τις λαμπρές φορεσιές τους και με τα χρυσά θυμιατήρια στα χέρια, περνούν δίπλα από τον μικρό Ιωάννη, και εκείνος μαζί με όλο τον άλλο κόσμο σηκώνεται όρθιος. Οι βυζαντινοί ύμνοι που αντιχούν σμίγουν με την γλυκιά ευωδιά του θυμιάματος και καλούν τους πιστούς να προσεγγίσουν το μυστήριο. Σε αυτές τις ώρες της κατάνοιξης αλλά και της ψυχικής έξαρσης για τη νίκη τους εναντίον των Σαρακινών, όλοι ζητούν από την Πλατιτέρα να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε γη και ουρανό και να τους προστατεύει πάντα. Λαός και κλήρος άρχοντες και αυτοκράτορας, με δάκρυα χαράς ευχαριστούν την πάνσεπτη Θεοτόκο για τη νίκη που τους χάρισε. Με τις καρδιές πλημμυρισμένες ευγνωμοσύνη, για άλλη μια φορά ψαλούν ολόθερμα. Τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών, ευχαριστήρια αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχωσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.

πέρασαν τα χρόνια και ο Ιωάννης μεγάλωσε ανάμεσα στο μοναστήρι της Παναγιάς και στο σπίτι της κεραπαράδοσης. Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη που έδειξε στα γράμματα, ώστε σπούδασε ακόμα και τη ρητορική. Δίπλα στον πατέρα Αγαθάγγελο έμαθε την τέχνη της αγιογραφίας και της καλλιγραφίας. Το διακόνημά τους ήταν να αντιγράφουν το Ευαγγέλιο και το Ψαλτήρι, καθώς και συγγράμματα αρχαίων φιλοσόφων. Με πολύ μεράκι και μεγάλη δεξιοτεχνία διακοσμούσαν όλα αυτά τα βιβλία και γίνονταν πραγματικά αριστουργήματα. Από την πρώτη ωστόσο μέρα που τον πήρε δίπλα του ο πατέρας Αγαθάγγελος, του έμαθε να αγαπά τη σιωπή. «Παιδί μου», το έλεγε, «τα χέρια στη δουλειά, μα ο νους και η καρδιά σου να είναι δοσμένα στο Θεό. Η προσευχή και σένα θα βοηθήσει, αλλά και το εργόχειρό σου θα γιάσει». Από τότε σπάνια θα διέκοπτε τον γέροντά του την ώρα της δουλειάς. Σήμερα όμως έχει μια αγωνία, ένα σφίξιμο στην ψυχή και θέλει να του μιλήσει. Αναστενάζει. Ο γέροντας καταλαβαίνει ότι κάτι τον απασχολεί και τον ρωτά. «Τι έχεις, παιδάκι μου?» «Γέροντα, εχθές πήγα στο παλάτι. Με είχε ζητήσει ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Το έμαθα. Μου ζήτησε να πάω εκεί και να δουλέψω δίπλα στο γραμματέα του. Αν τα πάω καλά, σε ένα χρόνο θα με βάλει στη θέση του. Γιατί τότε ο γραμματέας θα αποσυρθεί, καθώς είναι μεγάλος πια σε ηλικία». «Μεγάλη τιμή σου έκανε ο Αυτοκράτορας, παιδί μου». «Το ξέρω, γέροντα, μα εγώ δυσκολεύομαι να αποφασίσω. Εσείς γνωρίζετε ότι ο μεγάλος μου πόθος είναι να γυρίσω στο νησί μου. Αν λοιπόν δεχτώ αυτή τη θέση, τότε δεν θα μπορέσω ποτέ να φύγω από εδώ. Από την άλλη πάλι, σκέφτομαι και τα χρήματα. Αυτά που θα μου δίνει ο Αυτοκράτορας είναι πολλά, ενώ αυτά που παίρνω από τα μαθήματα που κάνω στα παιδιά, πολύ λίγα. Εάν όμως μείνω μερικά χρόνια στο παλάτι, όχι μόνο εκκλησία θα χτίσω στον τόπο μου, αλλά και μοναστήρι». Ο πατέρας Αγαθάγγελος σηκώνει το κεφάλι του και τον κοιτά στα μάτια. «Το βρίσκεις, παιδί μου, σωστό? Αφού μαζέψεις τα χρήματα που θέλεις, μετά να αφήσεις τη θέση του σου και να φύγεις?» «Όχι, γέροντα, γι' αυτό δεν ξέρω τι να αποφασίσω και θέλω τη βοήθειά σου». «Κάνε, παιδί μου, απόψε την προσευχή σου και ρώτα την Παναγιά τι θέλει. Εκκλησιά ή μοναστήρι? Δεν ξέρεις, ίσως και να μην θέλει τίποτα από αυτά τα δυο και να της φτάνει το ξοκλήσι με τις ξερολιθιές. Ίσως πάλι να περιμένει να της πας μόνο το εικόνισμα που της φτιάχνεις και να σε θέλει εκεί για να μάθεις γράμματα στα παιδιά του νησιού σου. Και αν πάλι θέλει την εκκλησιά που της έταξες, τότε θα δει την καλή σου διάθεση και εκείνη θα σε οικονομήσει. Αλλά βοήθεια δεν έχω να σου δώσω. Μόνο θα εύχομαι να σε φωτίσει ο Θεός και να πράξεις ό,τι είναι το καλύτερο. Η ευχή σου, γέροντα μου, φτάνει». Αναπαυμένος τώρα, ο Ιωάννης παίρνει στο χέρι τον κάλαμο, τον βουτάει στο μελάνι και σκύβει πάλι σιωπηλός πάνω από την περγαμηνή του.

Άτολμα, μπορείς να ανοίγεις και σιγά και δυνατά μαζί όμοια ετός από κορφή σ' άλλη κορφή να ρίχνεσαι, να πολεμάς και να πονάς.

Αγαπητοί μας φίλοι, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος. Έτσι ονομάζεται στην εκκλησιαστική μας γλώσσα και η αρχή της ενδίκτου. Αλλά τι είναι ίνδικτος ή ίνδικτιόν? Είναι χρονική περίοδος 15 ετών η οποία χρησιμοποιείται παλαιότερα συνήθως για την χρονολόγηση εγγράφων και γεγονότων. Η ενδικτυόν καθιερώθηκε από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορας και το πιθανότερο από τον Διοκλητιανό, τον γνωστό διώκτη των χριστιανών. Αυτή αποτελούσε και το χρονικό διάστημα που οι Ρωμαίοι έπρεπε να αρχίσουν να πληρώνουν τους οφειλωμένους φόρους στην πολιτεία και οι στρατιώτες να υπηρετήσουν την καθιερωμένη 15ετή θητεία τους στο στρατό. Η ενδικτυόν λοιπόν αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι θεωρείται και η απαρχή του εκκλησιαστικού έτους κατά την οποία ψάλλεται και η δική ακολουθία.

σύμφωνα με τα όσα μας λέγει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η Εκκλησία μας εορτάζει την αρχή της Ενδίκτου για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι κατά την περίοδο αυτή οι άνθρωποι συνάγουν όλους τους καρπούς των κόπων τους. Δεύτερον, διότι αρχίζει πάλι η γη την ανακύκλησή της. Και τρίτος λόγος είναι το γεγονός ότι ο Κυριός μας την ημέρα αυτή μετέβη στη συναγωγή, πήρε στα χέρια του το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και διάβασε από το 61ο κεφάλαιο τα λόγια «Πνεύμα Κυρίου έπεμε, ου είναι και ενέχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απεσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών». Δηλαδή, το πνεύμα του Κυρίου μένει επάνω μου, διότι ο Κύριος με έχρισε ως άνθρωπο και με απέστειλε να κηρύξω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε εκείνους που στερούνται τη χάρη του Θεού και είναι πνευματικώς πτωχοί. Με απέστειλε να θεραπεύσω τους συντετριμένους από την αμαρτία, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους από το κακό, να ανοίξω τα μάτια εκείνων που έχουν τυφλωμένο το νου από το σκοντασμό των παθών. Με έστειλε να ελευθερώσω από κάθε ενοχή εκείνους που έχουν συντριβεί από την αμαρτία. Με έστειλε να αναγγείλω τον ερχομό του καιρού, ο οποίος του είναι αρεστός, κατά τον οποίον ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του.

με τη φράση «Κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών», ο προφήτης Ισαΐας εννοεί την ευχάριστη και ευπρόσδεκτη από το Θεό και τους ανθρώπους εποχή, κατά την οποία θα δημιουργηθεί επί της γης ένα νέο καθεστώς σωτήριο, ή τη η Βασιλεία του Θεού που προορίζεται για όλους.

Αφού λοιπόν ο Κυριός μας ανέγνωσε τους προφητικούς αυτούς λόγους, οι οποίοι αναφέρονταν στο πρόσωπό του, έκλεισε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη της συναγωγής και ύστερα στράφηκε στο λαό λέγοντας: «Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήν ημών. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και επαλήθευσε η προφητεία αυτή με το κήρυγμα που ακούγεται την στιγμή αυτή στα αυτιά σας».

Εορτάζοντας λοιπόν την Ιδικτιώνα την 1η Σεπτεμβρίου, μας δίδεται η ευκαιρία να δοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας για όσα αγαθά μας χάρεσε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που πέρασε και να τον παρακαλέσουμε να γίνει ήλαιος επί πάντας ημάς και κατά το νέο εκκλησιαστικό έτος και να μας το χαρίσει ειρηνικό και ευτυχές, γεμάτο από τις ευλογίες του.

Και τελειώνοντας, ευχόμεθα καλή χρονιά και γεμάτη από δραστηριότητες και πλούσια καρποφορία και ευτυχία και μακαριότητα σε όλους.

Έχουμε συνηθίσει, αγαπητοί φίλοι, να ευχόμαστε καλή χρονιά την 1η Ιανουαρίου με το γύρισμα του ημερολογιακού έτους. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, ουσιαστική νέα χρονιά ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου. Για να γίνει πιο κατανοητός ο συλλογισμός αυτός, αρκεί η παράθεση ορισμένων παραδειγμάτων. Για πολλές χιλιάδες παιδιά, γονείς και καθηγητές, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Για τους περισσότερους εργαζόμενους, ο Σεπτέμβριος σημαίνει το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την επιστροφή στην καθημερινότητα και τη νέα εργασιακή χρονιά. Για όλους, λίγο ή πολύ, ο Σεπτέμβριος είναι το τέλος μιας ανέμελης περίοδου ανάπαυσης και η απαρχή μιας νέας χρονιάς, ακαδημαϊκής, εργασιακής, αθλητικής, καλλιτεχνικής. Ο ένατος ή μήπως πρώτος μήνας του χρόνου υποχρεώνει την επιστροφή στην καθημερινή βιοπάλη, στον αγώνα της ζωής. Επιστροφή στα προβλήματα, τις αγωνίες, τους σκόπους και μόχθους της ζωής. Επιστροφή σε μια σταυρική πορεία ζωής.

Δεν είναι τυχαίο ότι και το εκκλησιαστικό ημερολόγιο γνωρίζει ως αρχιμηνιά και αρχιχρονιά την 1η Σεπτεμβρίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ως μία από τις πρώτες κορυφαίες εορταστικές ημέρες του εκκλησιαστικού έτους προβάλλει η γιορτή του Σταυρού. Μας υπενθυμίζει, αγαπητοί φίλοι, η Εκκλησία μας μια πραγματικότητα που πάντοτε πρέπει να έχουμε κατά νου. Ο πρόσκαιρος αυτός επίγειος βίος δεν είναι απαλλαγμένος από δυσκολίες, το αντίθετο μάλιστα. Στη ζωή του καθενός υπάρχει ένας μικρότερος ή μεγαλύτερος και πάντα κατά το μέτρο των δυνάμεών του Σταυρός. Και η πορεία μας, ο αγώνας μας, όχι μόνο ο πνευματικός μα και ο καθημερινός, είναι σταυρικός. Η νέα χρονιά, όσο και αν αυτό μοιάζει απαισιόδοξο, θα είναι και αυτή σταυρική, γεμάτη πόνο, πειρασμούς, προβλήματα, αδυναμίες, εφόσον παραμένει ακόμα κρατεός ο άρχον του κόσμου τούτου.

Καλούμαστε λοιπόν όλοι κατά τη νέα αυτή χρονιά να μαθητεύσουμε στο μυστήριο του Σταυρού. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι εκτός από τις απαραίτητες αντοχές, θα πρέπει να αποκτήσουμε και βαθιά πίστη στο μυστήριο της Αναστάσεως, αφού δεν νοείται Σταυρός χωρίς Ανάσταση. Στην αρχή της νέας χρονιάς θα κληθούμε και πάλι εμπράκτως να ψελίσουμε τον Σταυρό σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση ενδοξάζομεν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησιφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ανήθισαν ο βελόμενος φως του σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών εσυδέρινων στεγάζουν οι είδες και περώ αυτού. Ότι τη συνέβη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο οποίον του αγγέλου αυτού πνεύματα και του τρόπου αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή που κληθεί στη θέση των αιώνα του αιώνα. Άβρισε το σημάδι του περιβόλαιων αυτού επί την ωραία στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντίσουν δελειάσουν. Αναβαίνουν στην αρχή και καταβαίνουν στι παιδείε των τόπων, όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθου παρελεύσουν δε επιστρέψουν και λείψει τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξην, αναμένω των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θρία του γαγρού προζέξονται ενώ γριζίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού από καρπού των έδρου σου χορτασί στη γη. Ο εξ ανατένων χόρτων τη κτίνηση και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγίν άρτων τη γη και νοσεφραίνει καρδία ανθρώπου. Του λαρίνει πρόσωπεν λέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα τη στον ενταξέλι του πεδίο κέντρη του Λιβάνου ασεφίτευσε. Εκεί σπρωθεί ανοσεύση του ρόδι κατοικία γείται αυτών. Όρητε υψηλά τη λάφη πέτρα καταβήγη τη λαγωγή. Επίσης ήλυνης κυρίου σου ήλιους έγνου τη δύση αυτού, έτου σκότος και γένει τον ίξ, εν αυτοί διαλέψανε πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμινε το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήκτησαν και σας μάντρας από τον και ζητήσονται. Εξελέσσεται άνδρος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσ πέρας. Όσοι μεγαλύτερα έργα σου κύριε πάντα εν σοφή επίσης, επιρώτηκε της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί πετάνουν και στον ρυθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δεπορεύονται δράκων ούτως ενέπλασσαν μέζιν αυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντους αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψαν ζωντές σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Ανταλληλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου σου και εις τόχον αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρείς το πνεύμα σου και εκκλειστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξη Κυρίου στους αιώνας, εφροδίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και επί αν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθήσουν πει το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ως τιμή υπάρχουν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνωτη δύση είναι αυτού έτου σκότος και γέννη τον ίξ. Όσε μεγαλύτερα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφή επίσης. Δόξα πατρική, ο Κύριο πνεύματι και νυν και αή και στους άνωσον ενώ να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φώση λαρών Αγίας δόξης θανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσεις περινών, ύμνου μετριών και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση κερίς, ημνή σε φωνές εσίες, ιε Θεού ζήν ο διδούς, διό κόσμο.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτια να μαρτυρεί τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαίος εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαίος εις τον αιώνα τάργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Προσέιρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν του ουρανό, ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσεις εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί

0: ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε αμαρτίας ημών, δέσποτες χώρες των συνομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν κεντρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερον και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και μόμι των πίστην των ευσεβών και ροδόξων χριστιανών, συνδιέγει αυτού εκκλησία και τε διελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιότερα των χερουβήμ και δοξιτέρα συγκρίτου του Σεραφείμ, την ενδιαφθορό θεολόγων τε κούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνο
1: βαθμό. Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα πατρική, η ο και η ο πνεύματι και νυν και η αίκη στου αιώνα στην αιώνα μην. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατεράγει ευλόγη σου.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό, η μόντε πρεσβεί τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Νηστευτού και του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Μάμαντος, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

Κεφάλαιο 22. Άνδρες, αδερφοί και πατέρες, ακούσατε μου της προσημάς νηνή απολογίας. Ακούσαντες δε ότι τη εβραίδη διαλέκτο προσεφώνει αυτής, μάλλον παρέσχουν ησυχίαν. Και φυσήν, εγώ μεν ημί ανήρ Ιουδαίος και γεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν τη πόλη ταύτη παρά τους πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά ακρίβειαν του πατρόου νόμου. Ζηλωτής υπάρχον του Θεού, καθώς πάντες ημείς εστέ σήμερον. Ως ταύτην την οδόν εδίωξα άχρη θανάτου, δεσμεύων και παραδιδούσης φυλακάς άνδραστε και γυναίκας, ως και ο αρχιερεύς μαρτυρίμη και πάντο πρεσβυτέριον. Παρών και επιστολάς δεξάμενος προς τους αδερφούς εις Δαμασκών, επορευόμην άξον και τους εκείσε όντας δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ, ή να τιμωρηθώσιν. Εγένετο δέμι πορευωμένο και εγγίζοντι τη Δαμασκό, περί μεσημβρίαν εξέφνησε εκ του ουρανού, περιαστράψε φως ικανόν περί εμέ. Έπεσόνται εις το έδαφος και ήκουσα φωνής λεγούσης μη, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Εγώ δε απεκρίθην, «Τι σοι, Κύριε?» Είπετε προς με, «Εγώ ημί Ιησούς ο Ναζωραίος, ον σοι διώκεις. Ιδέσιν εμί, όντες, το μεν φως εθεάσαντο και έμφοβοι εγένοντο, την δεν φωνήν ουκ ήκουσαν του λαλούντος μη. Είπον δε, «Τι ποιήσω, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπε προς με, «Αναστάς, πορεύω εις Δαμασκόν. Κακή συλλαληθήσετε περί πάντων, ον τέτακτες υπηείσαι. Ως δε ούκεν έβλεπον από τις δόξεις του φωτός εκείνου, χειραγωγούμενος υπό των συνόντων μη, ήλθον εις Δαμασκόν. Ανανίας δε της Ανήρ ευσεβής κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούντων Ιουδαίων, ελθόν προς με και επιστάς είπε μη, «Σαούλ, αδερφέ, ανάβλεψον, καγώ αυτή τη ώρα ανέβλεψα εις αυτόν». Ο δε είπεν, «Ο Θεός των πατέρων ημών προεχειρήσα τόσε, γνώνε το θέλημα αυτού και ειδίν των δίκαιων και ακούσε φωνήν εκ του στόματος αυτού, ότι έσυ μάρτης αυτό προς πάντας ανθρώπους, ο νεόρακας και οίκουσας. Και νυν τι μέλης, Αναστάς, βάπτισε και απόλουσε τα σαμαρτία σου, επικαλεσάμενος το όνομα του Κυρίου. Εγένετο δέμι υποστρέψαντι εις Ιερουσαλήμ και προσευχομένου μου εν το ιερό γενέστε με εν εκστάση και ειδίν αυτόν λέγοντά μη, σπεύσουν και έξελθε εντάχει εξ Ιερουσαλήμ, διότι ου παραδέξοντε σου την μαρτυρίαν περί εμού. Καγώ είπον, «Κύριε, αυτοί επίστανται ότι εγώ ήμην φυλακίζων και δέρων κατά τα συναγωγάς τους πιστεύοντας επί σε, και ότε εξεχήτω το αίμα Στεφάνου του μάρτυρός σου και αυτός ήμην εφεστός και συνευδοκόντι αναιρέσει αυτού και φυλάσσοντα ημάτια των αναιρούντων αυτών». Και είπε προς με, «Πορεύου ότι εγώ εις έθνη μακράν εξαποστελώσε». Οίκον δε αυτού άχρη τούτου του λόγου και επήραν την φωνήν αυτών λέγοντες, «Έρε από τις γης των Διούτων, ου γάρ καθήκεν αυτών ζήν». Κραυγαζόντο δε αυτών και ρυπτούντον τα ημάτια και κονιορτών βαλόντων εις τον αέρα, εκέλευσεν αυτόν ο χιλίαρχος άγεστε εις την παρεμβολήν, υπόν μάστιξιν ανετάζεστε αυτόν, ή να επιγνώ δίνε αιτίαν ούτως επεφώνουν αυτό. Ως δε προέτειναν αυτόν τη σημάσιν, είπεν προς τον εστόντα εκατόνταρχον ο Παύλος, «Ή άνθρωπο Ρωμαίων και ακατάκριτον έξεστην ημίν μαστίζειν».
Ακούσας δε ο εκατόνταρχος προσελθόν απήγγειλε το χιλιάρχο λέγον: «Άρα τι μέλης πειν, ο γαράνθρωπος ούτος Ρωμαίος εστίν». Προσελθόν δε ο χιλίαρχος είπε αυτό: «Λέγε μη, είσαι Ρωμαίος ή?» Ο δε έφη: «Ναι». Απεκρίθητε ο χιλίαρχος: «Εγώ πολλού κεφαλαίου την πολιτείαν ταύτην εκτισάμην». Ο δε Παύλος έφη: «Εγώ δε και γεγένιμε». Ευθέωσουν απέστησαν απ' αυτού οι μέλλοντες αυτόν ανετάζειν, και ο χιλίαρχος δε εφοβήθη επί γνούς ότι Ρωμαίος έστι και ότι είναι αυτόν δεδοκός. Τη δε επαύριον βουλόμενος γνώνε το ασφαλές, το τι κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από τον δεσμόν και εκέλευσεν ελθύν τους αρχιερείς και όλων των συνέδριων αυτών, και καταγαγών των Παύλων έστησεν εις αυτούς.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Άνδρες, αδερφοί και πατέρες, ακούστε με τώρα να απολογούμε σε σας. Όταν άκουσαν ότι τους προσφωνούσε εις την εβραϊκή διάλεκτον, εισήχασαν ακόμη περισσότερον και συνέχισε. «Εγώ είμαι Ιουδαίος, εγεννήθηκα εις την Ταρσόν της Κιλικίας, αλλά ανατράφηκα εις την πόλην αυτήν». Ως μαθητής του Γαμαλιήλ έμαθα με ακρίβεια των πατρικών νόμων και ήμουν ζηλωτής του Θεού, καθώς είστε όλοι εσείς σήμερα. Την νέα αυτή διδασκαλία κατεδίωξα μέχρι θανάτου και παρέδιδα αλυσοδεμένους σε φυλακές άνδρες και γυναίκες, όπως ο αρχιερεύς μαρτυρίδι εμέ και όλον το σώμα των πρεσβυτέρων, παρά τον οποίον έλαβα και επιστολάς προς τους συναδέρφους της Δαμασκού και επήγαινα διαναφέρω στην Ιερουσαλήμ δεμένους και εκείνους που ήσαν εκεί, για να τιμωρηθούν. Ενώ ευάδιζα και επλησίαζα εις τη Δαμασκούν, ευνηδίως κατά την μεσηβρίαν άστραψε γύρω μου μεγάλο φως από τον ουρανό. Έπεσα εις το έδαφος και άκουσα φωνή να μου λέγει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Εγώ απεκρίθην «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και αυτός μου είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ καταδιώκεις. Εκείνοι που ήσαν μαζί μου είδαν το φως και φοβήθηκαν, δεν άκουσαν όμως τη φωνή εκείνου που μου μιλούσε. Είπα τότε «Τι να κάνω, Κύριε?» Ο δε Κύριος μου είπε «Σήκω, πήγαινε εις τη Δαμασκόν και εκεί θα σου πούν όλα όσα είναι καθορισμένα δια σε να κάνεις». Επειδή δε δεν έβλεπα από τη λάμψη του φωτός εκείνου, με οδηγούσαν από το χέρι οι σύντροφοί μου και έτσι ήρθα εις την Δαμασκόν. Κάποιος Ανανίας, άνθρωπος ευσεβής κατά των νόμων, ο οποίος είχε καλή φήμη από όλους τους Ιουδαίους κατοίκους της Δαμασκού, ήλθε και στάθηκε μπροστά μου και μου είπε «Σαούλ, αδερφέ, απόκτησε πάλι το φως σου». Και αμέσως ύψωσα το βλέμμα μου προς αυτόν. Αυτός δε μου είπε «Ο Θεός τον πατέρων μας σε προώρησε να μάθεις το θέλημά του και να ειδείς τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν από το στόμα του, διότι θα του είσαι μάρτης εις όλους τους ανθρώπους διόσα είδες και άκουσες. Και τώρα γιατί χρονοτριβείς? Σήκω και βαπτίσου και πλύσου από τα σαμαρτία σου, αφού επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου». Όταν επέστρεψα εις την Ιερουσαλήμ και ενώ προσευχόμουν εις τον ναόν, περιέπεσα εις έκσταση και τον είδα. Μου έλεγε δε «Τρέξε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι δεν θα δεχθούν τη μαρτυρία σου για μένα». Και εγώ είπα «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ εφυλάκιζα και έδερνα εις τα συναγωγάς εκείνους που επίστευαν σε σένα. Και όταν εχύνετο το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, ήμουν και εγώ παρών και συγκατένευα εις τον φόνο του και εφύλαγα τα ενδύματα εκείνων που τον εφώνευαν». Και αυτός μου είπε «Πήγαινε, διότι εγώ θα σε στείλω μακριά εις εθνικούς». Έως αυτό το σημείο του λόγου τον άκουαν, αλλά ύστερα άρχισαν να φωνάζουν «Εξαφάνισε από τη γη έναν τέτοιον άνθρωπο, διότι δεν πρέπει να ζει». Επειδή δε φώναζαν και έριχναν τα ενδύματά τους και σκόρπιζαν σκόνιν στον αέρα, ο χιλίαρχος διέταξε να οδηγηθεί εις τον στρατόνα και να τον ανακρίνουμε μαστιγώσεις δια να μάθει την αιτία δια την κατακραυγήν αυτήν εναντίον του. Αλλά όταν τον είχαν δέσει δια να τον μαστιγώσουν, είπε ο Παύλος εις τον εκατόνταρχο που ήτο εκεί «Σας επιτρέπεται από τον νόμο να μαστιγώνεται Ρωμαίο πολίτη χωρίς να έχει καταδικαστεί?» Όταν άκουσε αυτό ο εκατόνταρχος, επήγε στο χιλίαρχον και του είπε «Πρόσεξε τι πας να κάνεις, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης». Ήρθε τότε ο χιλίαρχος και του είπε «Πες μου, είσαι Ρωμαίος πολίτης?» Αυτός δε είπε «Ναι». Και ο χιλίαρχος απεκρίθη «Εγώ με πολλά χρήματα απέκτησα το δικαίωμα
τούτου του πολίτου. Ο Παύλος είπε, «Εγώ όμως το έχω εκ γενετής». Τότε απεσήθησαν αμέσως εκείνοι που επρόκειτο να τον ανακρίνουν και ο ίδιος ο χιλίαρχος εφοβήθηκε όταν είδε ότι ο Παύλος είναι Ρωμαίος πολίτης και τον είχε δέσει. Την άλλη ημέρα, επειδή ήθελε να μάθει ακριβώς δια ποιαν αιτίαν κατηγορείτο από τους Ιουδαίους, τον έλυσε από τα δεσμά και διέταξε να συνέλθουν οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριό τους. Ύστερα έφερε κάτω τον Παύλο και τους τον παρουσίασε.

ευλογημένη αρχή. Η ανάποβλα του καλοκαιριού είναι πλέον μία παρένθεση που έκλεισε. Μπήκαμε ήδη στο Σεπτέμβριο. Αρχίζει το φθινόπωρο και ο καθένας ξαναπαίρνει τη θέση του στον πάγκο της καθημερινότητας. Αγώνας, μόχθος, άγχος. Αυτήν την εποχή διάλεξε σοφά η Εκκλησία για να την προβάλλει σε όλους εμάς τα παιδιά της σαν μια ευλογημένη νέα αρχή. Την 1η Σεπτεμβρίου, που στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται αρχή της Συνδίκτου, κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος του έτους για να αρχίσει ο νέος, μια που ο χρόνος αένα άκυλα και διάκοπα σημαδεύει το μεγάλο ταξίδι μας που λέγεται ζωή. Συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι η Εκκλησία, αλλά και οδηγός έμπειρος και έμπιστος, αναλαμβάνει να μας βγάλει από τα στενά αυτής της ζωής που οριοθετείται από τη γέννηση και το θάνατο και φέρεται από την ακμή στην παρακμή, στην άνεση της ατέρμονης αιωνιότητας. Το μυστικό της, συγκλονιστικό στην απλότητά του, το μαθαίνουν και το εκμεταλλεύονται όσοι με απλότητα δέχονται τα μηνύματά της. Από τότε που ισοζυγιάστηκε επάνω στο Σταυρό ο άχρονος Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, ενώνοντας τη γη με τον ουρανό, παίρνει άλλη διάσταση ο χρόνος, αποκτά μια ιερότητα και έχει χρέος ο κάθε άνθρωπος με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να αξιοποιήσει τον περιορισμένο χρόνο της ζωής του για τον προσωπικό του αγιασμό και τη σωτηρία. Αυτό το χρέος μας υπενθυμίζει στην αρχή της Συνδίκτου η Εκκλησία, κρατώντας μας τη στοργική αγκαλιά της μαζί με όλα όσα μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν σε αυτή τη ζωή. Μας προσάγει στον αρχηγό της, τον Κύριο και εξουσιαστή των καιρών και χρόνων, οικετεύοντας: «Ευλόγησον τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, Κύριε». Συγχρόνως όμως επισημαίνει και την προσωπική ευθύνη του καθενός, βάζοντας τα χείλη μας στην προσευχή: «Καταξίωσον ημάς, λυσιτελώς περαιώσε την του χρόνου περίοδον». Στις μύριες έχνοιες της καθημερινότητας μην ξεχάσουμε πως μία περιορισμένη περίοδος χρόνου μας ανήκει. Να την περάσουμε λυσιτελώς, ωφέλιμα, για μας, μα και για τους γύρω μας.

Δεν είναι άγνωστο, φίλοι μας, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι εισαγωγή στην Καινή. Προετοιμασία για τη Νέα Βασιλεία. Κάθε διδασκαλία του Χριστού επαληθεύει κάποια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης. Το ακούσαμε σήμερα. Μας το είπε ο Χριστός. Σήμερα είπε στους Εβραίους, στη συναγωγή τους, «πεπλήρωται η Γραφή». Δηλαδή, επαλήθευσε η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης που λέγει «για μένα ότι θα έρθω». «Ευαγγελίσαστε πτωχείς, ιάσαστε συντετριμένους». «Ήρθα και καλώ όλους τους κουρασμένους». «Και ποιος δεν είναι φτωχός στην ψυχή?» «Όλους τους εχμαλώτους». «Και ποιος δεν είναι εχμάλωτος στην αμαρτία?» «Όλους τους τυφλούς». «Και ποιος δεν είναι τυφλός από τα πάθη του?» «Καλώ λοιπόν όλους σας για να σας ξεκουράσω, να σας φωτίσω, να σας σώσω». Η σωτηρία του κόσμου, η αλλαγή του, η αιματαμόρφωσή του δεν είναι θέμα ανθρωπίνων επινοήσεων και συστημάτων, αλλά θείας χάριτος. Αυτή ελευθερώνει εχμαλώτους, πλουτίζει φτωχούς, δυναμώνει αδύνατους, λυτρώνει όλους τους αμαρτωλούς. Η χάρη του Χριστού δημιουργεί τη Βασιλεία του Θεού. Μια Βασιλεία που μέσα της δεν υπάρχουν μίση, άγχη, θάνατοι, χάος. Μια Βασιλεία που όλοι θα νιώθουμε μακάριοι και τρισευτυχισμένοι. Αυτή τη Βασιλεία έφερε ο Χριστός στη γη. Αυτή μας υπογραμμίζει και η Αγία μας Εκκλησία με την αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Με τα υπέροχα κείμενά της μας σωθεί προς τη Βασιλεία του Θεού. Καλή αρχή στη νέα πνευματική μας πορεία.

Λοιπόν, η πορεία προς τον Χριστό και τη Βασιλεία Του είναι πάντα καινούρια. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή αρχίζει με μια καινούρια πνοή. Ας παρακαλούμε, φίλοι μας, να ευλογεί ο Θεός πάντα κάθε Άγια Αρχή, κάθε θεϊκό ξεκίνημα.

των στέφανων του ενιαυτού ευλόγησον. Την πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου, αρχή της συνδίκτου, ήτη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Τους καρπούς τους πολλούς που κρύβουν μέσα τους τον καθημερινό μας μόχθο, τους συλλέξαμε. Τον υδρότα μας που κύλησε στις ώρες της σκληρής δουλειάς, τον στέγνωσε η χαρά και της φετινής συγκομιδής. Τις αυλακές που χάραξε ο χρόνος στα μέτωπά μας, στον κύκλο του που κλείνει, τις έχουμε εσφραγίδα του αγώνα μας. Καθώς αρχίζουμε της γης μας τη νέα στροφή, περιμένουμε την ελπίδα, την παράκληση για να ξαναξεκινήσουμε. Είμαστε πλήθος πολλοί, καθένας μας με τις χρήες του, καθένας μας με την απαντοχή του. Είμαστε πλήθος πολύ συναγμένο και καρτερούμε στην ίδια στάση πάντα. Με τα μάτια στηριγμένα στο θείο διδάσκαλο, ατενίζονται σε αυτό. Όμοια σαν την πρώτη φορά που μίλησε στο λαό της αγάπης του, σαν την πρώτη φορά που αποκάλυψε τον πλούτο της Χριστότητός του και αρχίζει πάλι να μας μιλάει για να διασκεδάσει τους φόβους μας, να στηρίξει τις καρδιές μας, να διαγράψει τους νέους μας δρόμους. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νεχρισέμε, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλό τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξεν οι αυτών Κυρίου δεκτών. Τα μάτια μας χαμηλώνουν και φτωχοί είμαστε και με κομματιασμένη την καρδιά από την αμαρτία και εχμάλωτη νιώθουμε και η αδυναμία στην πνευματική όραση μας πληγώνει και νέα αρχή ξεκινάμε να βάλουμε. Για όλα αυτά στηρίξαμε τα μάτια στο θείο πρόσωπό του και προσδοκούμε. Του δείχνουμε τα χωράφια μας και τον παρακαλούμε. Σι ευκραή και έφορον των πολύκυκλων χρόνων δόρισε. Του δείχνουμε τα χέρια μας και του λέμε «Τα έργα κατεύθυνον εφημάς των χειρών ημών». Του κάνουμε φανερές τις πληγές του πολέμου μας και του ζητάμε «Μεταβολήν προς Κρήτονα». Ξανοιγόμαστε μαζί του του βίου το πέλαγος και δεόμεθα γαλήνιον ημίν Χριστέτων εν ιάφσιον κύκλων δίδου. Ακουμπάμε την ελπίδα την καρδιά μας στα χέρια του και οικετεύουμε νικηφόρον την κληρουχία σου ανάδειξον. Αντικρίζουμε τις λευκές χώρες του και του παραδεινόμαστε να μας δεχτεί συναγωνιστές σωσούς με πόθο τον ζητάνε εργάτες στο δικό του αιώνιο θερισμό. Στη νέα στροφή της ζωής μας, με επίγνωση των μικρών μας ορίων και της δικής του αγαθής παντοδυναμίας, ατενίζουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και ξαναξεκινάμε.

1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Αυτό το έτος που αρχίζει, σου το εμπιστεύομαι, Θεέ μου. Κάνε να το ζήσω με συνείδηση και να προσφέρω στα μικρά καθημερινά καθήκοντα τη φροντίδα μου και την έννοια μου και να δίνω σε αυτούς που με εμπιστεύτηκαν την εργασία μου και την υπομονή μου. Αυτό το έτος που αρχίζει, σου το εμπιστεύομαι, Θεέ μου. Κάνε να ζήσω με συνείδηση, αργός στην πράξη μου, προσεκτικός και με περίσκεψη. Δίδαξέ μου σε όλες τις μέρες μου την τέχνη της σωστής αγάπης και την αρετή της δικαιοσύνης. Υπομονητικός μέσα στον πόνο, γενναιόδωρος στη χαρά, ποτέ εγωιστής. Δώσε μου δραστήρια χέρια που ξέρουν να εργάζονται. Κάνε με ενεργητικό για να είναι η ζωή μου ωφέλιμη. Αυτό το έτος σου το εμπιστεύομαι, Θεέ μου.

0: Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, πανηγυρικός, αρχιερατικός ασπερινός, χορός Τατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική, πανηγυρική, θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6:30 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Ο μήνας Σεπτέμβριος, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ένα εποχιακό ορόσημο. Καταρχήν, αποτελεί την απαρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, που αρχίζει από σήμερα, 1η του μηνός, και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Ακόμα μας εισάγει στην εργώδη εποχή του φθινοπόρου, καθώς είναι ο πρώτος μήνας του. Αλλά είναι και η απαρχή του νέου σχολικού έτους, γεγονός που αρκεί για να τον χαρακτηρίσει ως μήνα σημαντικό και σημαδιακό. Και βέβαια είναι ο μήνας του τριγητού, του πολύ τραγουδημένου, εργασίας που στέκεται ανάμεσα στις καλοκαιρινές συγκομιδές και τις γεωργικές εργασίες, όπως το όργωμα και η σπορά. Αλλά και ο Σεπτέμβρης, αν και σημαίνει το τέλος της γεωργικής συγκομιδής, με ταλόνισμα και το γέμισμα των χτιστών αμπαριών από το σιτάρι, σκληρό και μαλακό για το ψωμί, τις πίτες και τις άλλες χειμωνιάτικες προμήθειες, ήταν και ο ίδιος σοδιαστής, αφού τριγούσαμε τα μπέλια, μαζεύαμε τα καρύδια, τα μύγδαλα, αλλά και τα κράνα, τα βατόμουρα, τις στέρινες, αυτοφύης θάμνη, που μεγάλωναν και κάρπιζαν από το έλαιος του ουρανού και γέμιζαν τα ξύλινα ράφια του κελαριού από χυμούς, ποτά, μαρμελάδες, σε μικρή ποσότητα, αρκετή όμως να εφράνει τα παλαιότερα φτωχικά χρόνια την οικογένεια. Μα δεν εξαντλείται με όλα αυτά το πλούσιο περιεχόμενο του Σεπτέμβρη? Αλήθεια, ο Σεπτέμβρης θα ήταν λειψό, πολύ λειψό, αν δεν θυμίζαμε ότι έχει και εκκλησιαστικές γιορτές και τα πανηγύρια του, ευλογημένες ευκαιρίες να ξαποστάσουν οι ψυχές, καθώς έβρισκαν αναπαμό στις κατανυκτικές μυσταγωγίες του ναού, που συγκέντρωνε έτσι όλη τη φροντίδα τους, τη στοργή τους, την ανταπόκριση στο λιγυρό κάλεσμα της καμπάνας που αντιλαλούσε χαρούμενα στο χωριό και στον σιωπηλό κάμπο. Άνθρωποι της αγροτιάς, σκαμμένοι από τους κόπους και τα χρόνια, δρασκέλιζαν ντυμένοι στη μοναδική κυριακάτικη φορεσιά τους, το κατόφλι της εκκλησιάς, καθαρή και φροντισμένη, με πρόσωπο αλάμποντα. Ξεχώριζαν ανάμεσα στις γιορτές το γενέσιο της Θεοτόκου, η ημέρα του Σταυρού και άλλες γιορτές Αγίων, τοπικού χαρακτήρα συχνά, που όμως συγκέντρωναν στο χωριό και στον πανηγυρίζοντα ναό μικρούς και μεγάλους, άνδρες, γυναίκες των γύρω χωριών, που πεζοπορούσαν οι περισσότεροι με την αυγή, ενώ ακολουθούσαν οι κάπως ανήμποροι με τα κάρα. Πανηγυρική ήταν και η επιστροφή τους, καθώς γύριζαν συντροφιές-συντροφιές με την ευχαρίστηση απλωμένη στα πρόσωπα και την πανεφρόσινη γαλήνη θρονιασμένη στις καρδιές τους, αφού οι περισσότεροι κοινωνούσαν και κουβαλούσαν τον Χριστό μέσα τους. Κι ήταν αληθινή ευλογία αυτός ο γυρισμός στα σπιτικά τους, με το αντίδωρο και τον άρτο τυλιγμένα στο μαντίλι, τα άγια φιλέματα της εκκλησιάς στους παρόντες και στους διευλόγους αιτίας απολυφθέντας. Πού να βρει τόπο να φωλιάσει το μίσος, η κακεντρέχεια, η πνευματική μιζέρια? Γι' αυτό μόλι τη φτώχεια και την ταπεινοσύνη που τους χαρακτήριζε ήταν αληθινά αρχοντανθρώποι, γιατί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους ήταν ειρηνικοί, μεγαλόθυμοι, φιλόξενοι και αξιοπρεπείς.

Την ήσυχη ζωή του χωριού κυριολεκτικά αναστάτωνε το άνοιγμα των σχολείων την επομένη της ημέρας του Σταυρού. Όλα σχεδόν τα σπίτια παλιότερα είχαν σχολιαρούδια που έτρεχαν χαρούμενα στο σχολείο με την πάνινη τσάντα κρεμασμένη από το λαιμό και το αχέρι στην πλάτη τους. Μόνο όσα πηγαίναν για πρώτη φορά δυσκολευόταν να χωρίσουν από το σπίτι και τη μάνα και ακούγονταν γοερά κάποτε τα κλάματά τους μέχρι να συνηθίσουν σε αυτό το πρώτο τους επίσημο καθήκον. Συχνά η δυσκολία αυτή μεγάλωνε γιατί από τους μεγαλύτερους μαθητές κυκλοφορούσαν λογίσλογες ιστορίες μεγαλοποιημένες επίτηδες για τη βέρκα του δασκάλου, για την τιμωρία στη γωνιά στο ένα πόδι, για το κλείδωμα στο υπόγειο με τους ποντικούς και άλλα. Τρομερά για τους μικρούς προτάριδες. Τα πάλιναν όμως αυτά οι συμβουλές των μαμάδων να είναι φρόνιμοι, να μάθουν γράμματα, γιατί βέβαια άνθρωπος αγράμματος ξυλό απελέκητο. Αμέσως μετά ακολουθούσε η αγορά της πλάκας με το κονδύλι και η χαρά του καινούριου, του αγορασμένου, του άγνωστου που γινόταν κατά δικό τους, μετρίαζε και σιγά σιγά έδιωχνε κάθε ανησυχία από τις τρυφερές καρδιές των μικρών και τις μέρωνε.

Ευλογημένα χρόνια. Όμορφα. Νοσταλγικά για όσους τα έζησαν. Μνήμες και χαρές του Σεπτέμβρη, αυτού του πρώτου μήνα της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς, που ευλογούσε και άγιαζε όλο το χρόνο την κτήση, τον άνθρωπο και τα έργα του και τους ακάματους συντρόφους του, τα ζώα, ώστε λυσιτελώς περαιώσε την του χρόνου περίοδον κατά την εκκλησιαστική ευχή της εορτής. Αγαπητοί μας φίλοι, καλή χρονιά!

στον εσπερινό της 1ης Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μας φίλοι, της εκκλησιαστικής μας πρωτοχρονιάς, ακούγεται μια γεωγραφική περικοπή πολύ διαφωτιστική για τη σημασία του θελήματος του Θεού στη ζωή του χριστιανού και του κάθε ανθρώπου γενικά. Είναι μια περικοπή από το 26ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, που αξίζει να τη μελετήσει ο καθένας, να τη μελετά και να τη συμβουλεύεται καθημερινά. Με τον χαρακτηριστικό παλαιοδιαθηκικό τρόπο, μέσα από μία σειρά απειλών και υποσχέσεων, ο ιερός συγγραφέας εκθέτει την καθοριστική συμφωνία του Θεού με το λαό του. Το ίδιο νόημα διατυπώνει επιγραμματικά ως βασική ρήτρα της Παλαιάς Διαθήκης ο προφήτης Ισαΐας στο 1ο του κεφάλαιο. «Αν θέλετε να με υπακούτε», μεταφέρει τη φωνή του Θεού ο προφήτης, «θα φάτε τα αγαθά της γης μου. Αν δεν θέλετε και δεν με υπακούτε, θα σας φάει το μαχαίρι». Παρατρέχοντας την τραχύτητα της εκφράσεως, συνηθισμένη άλλωστε και δικαιολογημένη στη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, θα υπογραμμίσουμε το μήνυμα του αγιογραφικού λόγου, ένα μήνυμα επίκαιρο και αναγκαίο όχι μόνο για την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, φίλοι μας, αλλά για την κάθε μέρα και για όλη τη ζωή μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό για μας και τα δικά μας, προπάντων δε για την ψυχή και για τη σωτηρία μας, από το να παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία, πιο αδιάψευστη ευτυχία από τη συμμόρφωσή μας προς αυτό. Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, είτε το αποδεχόμαστε είτε το απορρίπτουμε, το θέλημα του Θεού είναι η σίγουρη ασφάλεια και η αληθινή χαρά μας, η άσυστη βάση μιας πεπληρωμένης ζωής. Ο Ιερός Χρυσόστομος, φίλοι μας, άνθρωπος του πόνου και του Σταυρού, που μάλιστα παρέδωσε το πνεύμα του την ημέρα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, καταθέτει την εμπειρία του. «Μία συμφορά χριστιανό μόνη το προσκρούσε Θεό. Οτιδήποτε άλλο, οικονομική καταστροφή, ξενιτιά και εξορία, πειρασμοί και θλίψεις, δεν αξίζει να θεωρείται δεινό. Γι' αυτό επίμονα διακηρύττει: μία εστίν ανάγκη απαραίτητος, το μη προσκρούσε Θεό». Το θέλημα του Θεού, λέει, είναι για μένα πύργος, αυτό βράχος ασάλευτος, αυτό βακτηρία σταθερή. Γι' αυτό πάντοτε λέω: «Κύριε, το δικό σου θέλημα να γίνεται».

Σίγουρα, αγαπητοί μας φίλοι, θα δοκιμάσατε πόσο είναι σκληρό και δύσκολο πολλές φορές το θέλημα του Θεού. Απαιτεί μια υπέρβαση, την υπέρβαση της πίστεως. Αλλά ακριβώς μέσα από αυτήν την υπέρβαση επιτυγχάνεται η πρόσβαση στον Θεό, η επιβεβαίωση της ασύλληπτης αγάπης Του για μας. Και είναι αυτή η αγάπη του Θεού που κάνει ελαφρύ το φορτίο και χριστό το ζυγό του Κυρίου, διότι όπως ο λόγος Του το βεβαιώνει, εντολέ αυτού βαρύε ουκ εισιν.

Σε τελική ανάλυση, η ζωή της πίστεως είναι ζωή σταυρού, καθώς διασταυρώνεται το ανθρώπινο θέλημα με εκείνο του Θεού. Να μην μας διαφεύγει όμως ότι μόνο μέσα από το σταυρό ξεπηδάει η χαρά και η Ανάσταση. Γι' αυτό δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος και πεπληρωμένος άνθρωπος από εκείνον που σηκώνει καρτερικά τον καθημερινό σταυρό του, επαναλαμβάνοντας με εμπιστοσύνη το αίτημα της Κυριακής προσευχής. «Γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριε».

Ύστερα από τις θερινές διακοπές, όλοι μας ξαναγυρνάμε στις εργασίες μας. Κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του, λέει ο λαός μας. Ή σπουδάζουσα νεολαία στα εκπαιδευτήρια για συνέχιση σπουδών. Οι αγρότες στη μητέρα και τροφό γη, όπως την ονομάζει ο Ξενοφών, για να εξασφαλίζουν με τον ιδρώτα τους τα αγαθά από τα βλαστήματά της. Οι αστεί στις γωνιές βιομηχανίας ή εμπορίου ή κάθε άλλης μορφής επαγγελματικής δραστηριότητας. Μέσα σε αυτή την αρχή του όποιου αγώνα μας καλεί η Μητέρα Εκκλησία. Θέλει και αυτή την καινούργια χρονιά να μας βοηθήσει παιδαγωγικά. Μας καλεί μέσα από ευχές, προσευχές και ύμνους να μας παιδαγωγήσει περιβαλλοντολογικά. Γι' αυτό έχει καθιερώσει να εορτάζεται η 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα του νέου εκκλησιαστικού έτους. Αρχή, ξεκίνημα ενεργειών, δραστηριοτήτων, προσπαθειών της νέας εξορμήσεως όλων μας. Όλοι μας ξεκινάμε το πρόγραμμα της καινούργιας χρονιάς. Νέο σχολικό έτος, νέο γεωργικό έτος. Το καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά είναι μια άλλη μορφή κοντοζυγώματος της φύσης. Το καλοκαίρι την πλησιάσαμε για να γαλινέψουμε, να ξεκουραστούμε, να ανανεωθούμε. Τώρα την πλησιάζουμε για να αντελήσουμε από αυτήν όσα αγαθά έχει να μας προσφέρει. Είτε οι θάλασσες, είτε τα όρη, λατομία δηλαδή, δάση κλπ. Είτε οι κάμποι, καλλιέργειες, βοσκές, είτε και αυτά τα υπόγεια, μεταλλεία, πηγαία ύδατα. Η αλήθεια είναι ότι η φύση μας εξασφαλίζει ό,τι έχουμε ανάγκη. Όμως εδώ είναι και η παρεξήγηση. Τη θεωρήσαμε ή την θέλουμε μόνο για να παίρνουμε, χωρίς να αναγνωρίζουμε καμιά υποχρέωση ώστε να την προσέχουμε, δηλαδή διατήρηση, διαφύλαξη, διάσωση. Σε αυτό μας το αμέλημα επιμελείται σοφά η Μητέρα Εκκλησία. Πασχίζει τα τέκνα της να αντικρίζουν τη φύση όχι με ωφελημοθυρικό μάτι, αλλά να την παραδέχονται αγαπητικά. Μας ηχεί για να μας κατηχεί ότι η κτήση όλη είναι έργο του κτίστη και δώρου αυτού του Θεού Δημιουργού για τον άνθρωπο. Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και τον έθεσε σε αυτό το ωραίο στολισμένο πλανήτη για να ζει από ό,τι τον περιβάλλει, αλλά και να διαφυλάσσει το περιβάλλον σαν έμπιστος φύλακας. Και παιδαγωγεί όλους μας περιβαλλοντολογικά. Από τη μια εύχεται υπέρ του περιβάλλοντος και από την άλλη νοθετεί και εύχεται υπέρ ημών για να αγαπάμε τα περί μας κτίσματα. Αυτή τη σπουδαιότητα της συμβολής της Μητέρας Εκκλησίας υπέρ του περιβάλλοντος οφείλουμε να την προσέξουμε. Έχει σπουδαίο πνευματικό ενδιαφέρον. Δηλαδή η φθορά του περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα της ειδικής μας διαφθοράς. Είναι ο απότοκος πνευματικού ξεπεσμού, όπου η πλεονεξία του υλικού κορεσμού υπερισχύει. Και ο ισχυρός άνθρωπος στην ανίσχυρη φύση επεμβαίνει εχθρικά. Βέβαια οφείλουμε να αντιληφθούμε την προσπάθεια της Μητέρας Εκκλησίας να μας προσφέρει μια σωστή παιδεία. Παιδεία όπου διδάσκει την κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση, όχι όμως με την έννοια του σκληρού καταχραστή, αλλά με την πρόθεση του λογικού χρήστη.

Η επιστροφή στα θρανία ή στις δουλειές μας πρέπει να είναι και στροφή για αποφυγή κάθε καταστροφής προς τη φύση. Η στροφή τομή πρέπει να είναι βαθιά και αποτελεσματική. Να μην περιορίζεται στο «διατηρείτε το περιβάλλον καθαρό». Να περιορίζεται στο «διατηρείτε τη συμπεριφορά σας αγαπητική προς το περιβάλλον». Συμπεριφορά με την προϋπόθεση καθαράς καρδίας, όπου άνθρωπος και περιβάλλον να διατηρούνται σε αδιάπτωτη αγαπητική σχέση. Η ποιότητα της αγαπητικής σχέσης είναι θέμα παραδοχής Θεού Δημιουργού. Είναι θέση αναγκαία για διάθεση και πρόθεση, διατήρηση, διαφύλαξη, διάσωση του περιβάλλοντος. Ας ζούμε λοιπόν με την ελπίδα στραμμένη στα νιάτα μας.

0: Στο ταξίδι της νέας αυτής χρονιάς, αγαπητοί μας φίλοι, συνοδοιπόρος και οδηγός έμπιστος, είπαμε πως είναι η Εκκλησία, η κυβωτός της σωτηρίας μας. Αρκεί εμείς να βρισκόμαστε διαπαντός εντός αυτής.
1: Μακράν πλησίον εντός. Οι τρεις αυτές λέξεις, φίλοι μας, δεν είναι ούτε κρυπτογραφικές ούτε συμβολικές, αλλά απηχούν μια τριπλή πραγματικότητα. Είναι γνωστή η διήγηση της βίβλου περί του κατακλυσμού του Νοέ. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο οικολογικό γεγονός μοναδικό στο είδος του μέσα στην ιστορία της γης, αλλά όχι ίσως και ανεπανάληπτο. Είναι το γεγονός ορόσημο που εσήμανε το τέλος των ημερών, εν τες οποίες οι άνθρωποι ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες και γαμίζοντες, άχρη εις ημέρας εισήλθε Νόε εις την κυβωτόν. Και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλυσεν άπαντας. Αλλά εσήμανε και την αρχή μιας νέας μετακατακλυσμιαίας ανθρωπότητος με επικεφαλής τον Νοέ.

Η απόφαση του Θεού ήταν τότε αμετάκλητη. «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτού σάρκας». Η ζωή των ανθρώπων είχε καταντήσει βοσκηματώδης, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή κτηνώδης και ως το πνεύμα σαρκική. Πάστης διανοεί το εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσας τας ημέρας, μας πληροφορεί το θείο κείμενο. Μια τέτοια λοιπόν ανθρωπότητα που ανάγκασε ακόμα και τον Θεό να πει «Μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς», δεν έπρεπε να συνεχίσει να ζει. Ήταν το στίγμα του υπολείπου όμορφου κόσμου. Έτσι ο Θεός αποφασίζει τη μεγάλη καταστροφή για την οποία οι άνθρωποι ήσαν αίτιοι και όχι αυτός. Και είπε ο Θεός «Απαλείψω τον άνθρωπον ον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους και από ερπετών έως πετινών του ουρανού».

Αλλά ο Θεός φίλοι μας, ως αγάπη, είναι αυτός που θανατεί και πάλιν ζωογονεί, κατάγει εισάδου και ανάγει. Και ιδού ο Νόε έβρεν χάριν εναντίον Κυρίου του Θεού, διότι ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος ον εν τη γενεά αυτού, το Θεό ευηρέστησε Νόε. Και ως τέτοιος έπρεπε να διασωθεί για να αποτελέσει τη νέα ζήμη της ανθρωπότητος, και το μέσον της σωτηρίας είναι η κυβωτός. Επί 100 χρόνια, κατά διαταγή του Θεού, ετοίμαζε ο Νόε την κυβωτό, μήκους 300 πύχεων, δηλαδή 156 μέτρων, πλάτους 50 και ύψους 30. Και όταν όλα ήταν έτοιμα, ξέσπασε ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας. Με πολύ δραματικό τρόπο, η Γένεσης περιγράφει το φοβερό αυτό γεγονός. Εν το 600ο έτη εν τη ζωή του Νόε, του δευτέρου μηνός, 7η και η κάδη του μηνός, τη ημέρα ταύτη, εράγησαν πάσε επί γέ της Αβύσσου, και οι καταράκτε του ουρανού εινεώχθησαν, και εγένετο η ετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας. Και επληθύνθη το είδωρ και επήρε την κυβωτόν και υψώθη από της γης. Και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πετινών και των κτηνών και των θηρίων και πάνερ πετών κινούμενων επί της γης και πάσα άνθρωπος. Και κατελήφθη μόνος Νόε και η μεταυτού εν την κυβωτόν.

Στο κοσμογονικό και συνταρακτικό αυτό γεγονός, φίλοι μας, θαυμάζει κανείς ποια λύση έδωσε ο Θεός προκειμένου να σωθούν ο Νόε και οι μεταυτού. Η λύση ήταν η Κιβωτός. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί σώθηκε μόνον ο Νόε? Διότι μόνον αυτός εισήλθε και η ύη αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μεταυτού εις την Κιβωτόν δια το ήθορ του κατακλυσμού. Αυτοί μόνον υπήκουσαν στην προτροπή του Θεού. Εισέλθε εσύ και πας ο οίκος σου εις την Κιβωτόν. Επομένως, τον Νόε δεν τον έσωσε το γεγονός ότι κατεσκεύασε αυτό στην Κιβωτό και έτσι απέκτησε κάποια σχέση μαζί της, αλλά το ότι υπήκουσε και εισήλθε εντός της Κιβωτού. Όλοι οι άλλοι ήσαν κατά τον Απόστολο Πέτρο οι απειθήσαντες ποτέ, ότε απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία κατασκευαζομένης Κιβωτού. Και είτε στάθηκαν από μακριά με αδιαφορία, ακόμη και χλεβασμό προς τον αφελή Νόε που επίστευσε στα λόγια του Θεού, είτε βρέθηκαν πλησίον της Κιβωτού προσπαθώντας ίσως την ώρα του κινδύνου να παραβιάσουν την ερμητικά κλεισμένη της πόρτα ή να σκαρφαλώσουν στα ύφαλά της για να σωθούν. Ομοίως απολέστησαν άπαντες, διότι την θύρα της Κιβωτού έκλεισε αμετάκλητα Κύριος ο Θεός έξωθεν του Νοέ.

Έτσι βλέπουμε, φίλοι μας, ότι τα τρία τοπικά επιρήματα μακράν πλησίων εντός έγιναν για αυτούς τρεις τρόποι προσεγγίσεως της Κιβωτού. Αυτό δε είναι κάτι το πολύ σημαντικό και για μας τους συγχρόνους ανθρώπους, εφόσον τα αυτά πάντα τύποι συνέβαινον εκείνης. Εγγράφει δε προς νουθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντησαν. Για μας Κιβωτός σωτηρίας από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και τις αιώνιες συνέπειές της είναι ο Χριστός, ο σωτήρας μας και Θεός μας. Εκείνος που διακήρυξε «Εγώ ημί η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε». Εκείνος που είναι και θύρα και Κιβωτός. Έτσι μόνον αυτός που θα πιστεύσει και θα βαφτιστεί στο όνομά του θα σωθεί. Ο δε απιστής σας θα κατακριθεί. Θα σωθεί αυτός ο οποίος μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του και δια του βαπτίσματος του οποίου αντίτυπον υπήρξε ο κατακλυσμός θα ενσωματωθεί στον Χριστό και θα γίνει σύμφυτος το ομοιώματι του θανάτου και της Αναστάσεως αυτού και θα περιπατεί εν κενότητη ζωής.

Γίνεται έτσι φανερό ότι ανάλογα με την απόσταση που έχει κανείς απέναντι της κυβωτού, όχι βέβαια τοπικά, αλλά τροπικά και καρδιακά, σώζεται ή χάνεται. Εάν δηλαδή σταθεί κανείς μακράν, με αδιαφορία ή και περιφρόνηση προς την κλίση του Θεού μέχρι τέλους της ζωής του, είναι βέβαιο ότι θα καταποντιστεί στην άβυσσο της κολάσεως. Και δεν είναι λίγοι δυστυχώς εκείνοι που παίρνουν αυτή τη θέση και άλλοτε, αλλά και στους καιρούς μας. Είναι οι ελπίδα μιέχοντες και άθεοι εν το κόσμο, οι βριστέ, οι δολολάτρε, ακόμη και διώκτε των πιστών, ον ο Θεός η κοιλία και η δόξα αυτών εν διεσχύνη αυτών, οι τα επίγεια φρονούντες, ον το τέλος απώλεια, καθώς μας λέει ο Παύλος.

Είναι όμως φίλοι μας και εκείνοι που παίρνουν θέση πλησίων της Κιβωτού. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Όπως δεν αρκεί το ψάρι να είναι πλησίων του νερού και το πρόβατο να είναι πλησίων της μάνδρας για να σωθούν. Έτσι και ο άνθρωπος, για να σωθεί, δεν φτάνει να έχει μια τυπική ληξιαρχική, θα λέγαμε, σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία. Δεν φτάνει να λέγει απλώς κανείς ότι είναι χριστιανός. Δεν αρκεί απλώς να εκκλησιάζεται κάποτε, να κοινωνεί καμιά φορά, να τηρεί κάποια στοιχειώδη εκκλησιαστικά καθήκοντα και κατά τα άλλα να ζει με το πνεύμα του κόσμου. Ούτε εξασφαλίζει την αιώνια σωτηρία του δείχνοντας εκ του πλησίων κάποιο τάχα ενδιαφέρον για την Εκκλησία γενικά ή την ενορία του, προσφέροντας ίσως και χρήματα για να κτιστεί ή να εξοραϊστεί. Άλλωστε, δεν ωφέλησε σε τίποτα το γεγονός ότι μερικοί ίσως συνεργάστηκαν με τον Νόε στην κατασκευή της Κιβωτού, εφόσον τελικά έμειναν όλοι έξω και πνίγηκαν. Ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου παραπονείται στην περίπτωση αυτή και λέει: «Ο λαός σούτος τις χείλες με τιμά, η δεκαρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού».

Ο δε Κύριος κατηγορηματικά διαβεβαιώνει ότι «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου, του εν ουρανής». Ένα απλό ενδιαφέρον και μια επιπόλαια περιέργεια για τα θεολογικά και εκκλησιαστικά ζητήματα μπορεί να κρατά τον άνθρωπο μια ζωή ίσως ολόκληρη στο πλησίον με την ψευδαίσθηση ότι δεν είμεθα ευτυχώς και στο μακράν. Όμως και ο γραμματεύς που ερώτησε τον Κύριο για τις εντολές του Θεού, παρόλο το ενδιαφέρον και την ειλικρίνειά του, τον άκουσε να του λέγει «Ου μακράν ή από τις βασιλείας του Θεού». Δηλαδή, δεν είσαι μακράν, είσαι απλώς πλησίον της βασιλείας. Όμως αυτό δεν τον έσωσε.

Είναι, φίλοι μας, θλιβερή πραγματικότητα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αρκούνται στην τυπική σχέση με το Θεό, στον ευσεβισμό και όχι στην ευσέβεια, στην θρησκευτικότητα και όχι στην πνευματικότητα. Κρατούν τις επιφυλάξεις τους, δεν δίνουν ολόκληρη την καρδιά τους στο Χριστό, θέλουν να δουλεύουν σε δύο κυρίους. Είναι οι χλιαροί της Αποκαλύψεως που ο Θεός θα τους εμέσει. Μας θυμίζουν το βασιλέα Αγρίπα των Πράξεων, ο οποίος προς τον Παύλο έφη: «Εν ολίγο με πείθεις, χριστιανών γενέστε». Δυστυχώς όμως δεν έγινε. Στάθηκε στο ολίγον, στο πλησίον. Δεν προχώρησε στο πλήρες, στο εντός.

Είναι λοιπόν φανερό ότι αν θέλει κανείς να σωθεί και να κατακτήσει την αιώνια ζωή, είναι ανάγκη να εισέλθει εντός της Κιβωτού. Το φάρμακο δεν θεραπεύει τον άρρωστο, εάν απλώς το περιεργάζεται, το τοποθετεί στην τσέπη, ομιλεί γι' αυτό επενετικά. Πρέπει να το πιει, να μπει μέσα του, να κυκλοφορήσει στο αίμα του και τότε θα φέρει την επιθυμητή ίαση. Ο Χριστός, φίλοι μας, είναι το φάρμακο της ζωής, το αντίδοτο του μη αποθανήν αλλά ζήν, κατά τον Θεοφόρο Ιγνάτιο. Και ο Κύριος μας είπε: «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν». Καθώς το κλίμα ου δύνατε καρπόν φέρει αφ' αυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλου, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη και συνάγουσιν αυτά και εισπύρ βάλουσι και καίτε. Αυτό το εν εμή και το εν ημίν εκφράζει ακριβώς όλο το περιεχόμενο της λέξεως εντός. Τι σημαίνει το μείνατε εν εμή? Απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Συγκολώμενοι μη βεβαιότερον διαπίστεως αδιστάκτου και σχέσεως αρήκτου». Πρόκειται δηλαδή περί μιας αγαπητικής σχέσεως μετά του Χριστού, κατά την οποία η ύπαρξη του ανθρώπου ενικεί μέσα στο Χριστό, ενώνεται μαζί του δια της πίστεως και των θείων μυστηρίων και παράγει τους γλυκείς καρπούς της εν Χριστώ τελεία ζωής. Ομένων εν εμή ούτως φέρει καρπών πολλήν. Τούτο δε αποτελεί και την προϋπόθεση για να μένει και εκείνος εντός ημών. Δηλαδή, το να μένει ο Χριστός εντός ημών εξαρτάται από το να μένουμε εμείς εντός αυτού. Ο ίδιος, φίλοι μας, άλλωστε μας είπε: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Και βεβαίως το σημαντικότερο σε αυτήν την αλληλοπεριχώρηση είναι η δική του παρουσία μέσα μας, διότι δεν έχει εκείνος ανάγκη μόν, αλλά εμείς τον έχουμε ανάγκη, και δεν εισφέρουμε εμείς τίποτε προς αυτόν, αλλά από αυτόν εμείς αντλούμε τα πάντα.

Εντός της Κιβωτού λοιπόν ευρισκόμενος και κινούμενος ο πιστός, έχει διαρκές το αίσθημα της ασφαλείας, της αναπαύσεως και της χαράς. Μπορεί τότε και αυτός να λέγει με τον Θείο Χρυσόστομο: «Μεν έστω η θάλασσα του βίου, εγυρέστω τα κύματα των πειρασμών. Το πλοίον του Ιησού καταποντίσε ουδύναντε». Φίλοι μας, σε ποια θέση βρισκόμαστε έναντι της Κιβωτού? Μήπως μακράν, μήπως πλησίον? Ουδέν ωφελούμαστε. Γι' αυτό ας πεύσουμε όσο είναι καιρός, σήμερα αρχή του εκκλησιαστικού έτους, να βρεθούμε εντός αυτής διαπαντός. Καλή χρονιά!

Είναι η ονομαστική μου γιορτή σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Της Αγίας μου της Πρεσβείας ζητώ για του βίου μου την πορεία και για να μπορέσω να τη μιμηθώ και έτσι πιο σωστά να την τιμήσω. Σήμερα είναι και πρωτοχρονιά, του εκκλησιαστικού έτους η πρώτη μέρα. Και αυτή η μέρα δεν έχει τη βοή και τη φασαρία του κοσμικού έτους. Δεν έχει φωνές και γέλια δυνατά και επιπόλαια. Έχει μια ηρεμία, μια ησυχία τόσο γλυκιά. Τις ευωδιές του θυμιάματος από τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας δεν της έχει πάρει ακόμη το δυνατό αεράκι του Σεπτέμβρη. Περιμένει. Παίρνει το άρωμα από το γιασεμίκε στα λαγματιές από το αφρογάλαζο κύμα και τα ανεβάζει στη μάνα του Θεού σαν τελευταία του καλοκαιριού δώρα, της καρδιάς μας δώρα. Μέσα στη σιωπή αυτή, την τόσο απαλή, θαρρής ακούγεται πιο δυνατά η καρδιά μου. Κάτι μου ψιθυρίζει. Τρέπεσε καρδιά μου να μιλήσεις δυνατά. Γιατί? Γιορτάζουμε σήμερα, δεν το είπαμε. Και όσα λάθη κι αν κάναμε, είναι ευκαιρία σήμερα να τα διορθώσουμε. Τουλάχιστον να αρχίσουμε να τα διορθώνουμε. Αρχή. Αφετηρία ευλογημένη σημερινή μέρα για τον αγώνα τον καλό. Για τον αγώνα που ανεβάζει στις ψηλές κορφές, που δίνει δύναμη να ξεπεράσουμε και τα πιο δύσβατα μονοπάτια του κακού εαυτού μας. Ο αγώνας αυτός, που σήμερα το έλεος του Θεού μου αξίωσε να ξεκινήσω, δεν είναι εύκολος, δεν είναι με άνθη στρωμένος. Θα υδρώσω. Θα ματώσω από τα αγκάθια που φυτρώνουν γύρω μου. Θα σκοντάψω στα πάθη και στις αδυναμίες μου και θα χτυπήσω πάνω στους βράχους του εγωισμού μου. Πολλές οι πληγές, γιατί η αμαρτία είναι σαν τέρας μυθικό από τα χρόνια του Οδυσσέα. Σε χτυπάει από παντού και εσύ δεν ξέρεις από πού να αποφυλαχτείς, αφού της προσευχής την ασπίδα την πέταξες μακριά και τώρα είσαι που στέκεσαι στα πόδια σου. Όμως η δειλία, ας μην με κυριεύσει. Ο Χριστός μου είναι εδώ. Σήκωσε τα θολά από τα δάκρυα μάτια σου ψυχή. Δες, Χριστέ μου, απλώνεις το χέρι και με κρατάς δυνατά. Θάρση μου φωνάζεις. Έχε θάρρος και προχώρα για τις ψηλές κορφές που τόσο ποθείς. Θάρση και πάρε τα όπλα σου και πάλι. Πλύνε τις πληγές σου στο λουτρό της εξομολογήσεως και άντλησε ατσαλένια δύναμη από του θείου μυστηρίου τη μετοχή. Δεν νιώθω φόβο πια, γιατί Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Γιορτάζω σήμερα. Πιο όμορφη γιορτή δεν έχω ζήσει. Μακάρι όλοι να γευτούν τη χαρά μου τη σημερινή. Μακάρι θάρρος να παίρνω από τη σημερινή απαρχή και στις λησμονιά στα θολά νερά η φωτιά της αγάπης σου, Κύριε, να μη σβηστεί. Καλή και ευλογημένη χρονιά.

0: Απελαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Καλό μήνα, φίλοι ακροατές. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και στο συναξάριο της πρώτης αυτής ημέρας του μήνα διαβάζουμε «Τη πρώτη του αυτού μηνός, αρχή της συνδίκτου, ήτη του νέου έτους». Η πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού έτους δεν είναι η γνωστή μας πρωτοχρονιά, η πρώτη δηλαδή του Ιανουαρίου, αλλά η πρώτη του Σεπτεμβρίου. Όλα τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας από αυτήν τη μέρα ξεκινούν και καταλήγουν στην 31η του Αυγούστου. Ο μήνας Σεπτέμβριος λογίζεται ως ο πρώτος μήνας του χρόνου, γιατί κατά αυτόν, αφού γίνει η συγκομιδή των καρπών, αρχίζει και πάλι η σπορά της γης. Και την Εκκλησία επίσης αρχίζει και πάλι το πνευματικό και κατηχητικό έργο μετά από τη σύντομη διακοπή των μηνών του καλοκαιριού. Γιατί όμως η πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού έτους ονομάζεται αρχή της συνδίκτου? Η λέξη «ινδικτιόν», η οποία προέρχεται από τη λατινική λέξη «ινδίκτιο» και σημαίνει «ορισμός» ή «διάγγελμα», δηλώνει διάταγμα των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, βάσει του οποίου επεβάλλεται στους υπηκόους τους η κατέτος πληρωμή γενικού φόρου για τη συντήρηση του Ρωμαϊκού στρατού. Αυτό το διάταγμα ανανεωνόταν κάθε 15 χρόνια, γιατί τόσα χρόνια διαρκούσε η στρατιωτική θητεία των Ρωμαίων πολιτών. Έτσι και η αρρύθμιση των ετών στην αρχαία Ρώμη γινόταν επί τη βάση του αριθμού της Ινδικτιόνους, που σήμαινε περίοδο 15 ετών. Παραδείγματος χάρη, 5ο έτος της 15ης Ινδικτιόνους. Οι Πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης παρέλαβαν και χρησιμοποιούσαν τη λέξη Ινδικτιόν και στα δικά τους θεσπίσματα και εγκυκλίους, χωρίς βέβαια να αριθμούν και την ακολουθία των Ινδικτιόνων.

Κατά την 1η του Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μας φίλοι, ψάλετε στην εκκλησία μας η ακολουθία της αρχής της Συνδίκτου, που είναι μια μοναδικού κάλους ακολουθία. Εορτάζοντας την εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, ζητούμε από τον δημιουργό της κτήσεως, ο οποίος έθεσε καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία, να ευλογήσει τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός του, να φυλάτει εν ειρήνη τα πλήθη των Ορθοδόξων, να καταβάλει τις ποικίλες αιρέσεις, να μας χαρίζει καιρούς καρποφόρους, ευκρασίαν αέρων και βροχάς εγκαίρους.

Η 1η του Σεπτεμβρίου όμως έχει και το χαρακτήρα δεσποτικής εορτής, κάτι το οποίο πολύ λίγοι γνωρίζουν. Και τούτο γιατί, σύμφωνα με το συναξάριο της ημέρας αυτής, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός εισήλθε κατά αυτήν την ημέρα στη συναγωγή της πατρίδας του, της Ναζαρέτ, και έκανε το πρώτο του κήρυγμα, στο οποίο μίλησε για το σωτηριολογικό του έργο. Του δόθηκε το χειρόγραφο του προφήτη Ισαΐα, όπως μας διηγεί το Ευαγγελιστής Λουκάς στο 4ο κεφάλαιο, και αφού το ξετύλιξε, βρήκε και διάβασε το σημείο όπου ήταν γραμμένα τα λόγια: «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νεχρισέμε, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέμε, ιάσαστε του συντετριμμένου στην καρδίαν, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη της συναγωγής και εξήγησε στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι η προφητεία αυτή βρήκε την εκπλήρωσή της στο πρόσωπό του. «Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν της όσην ημών».

από την πλούσια και μοναδικού κάλους, όπως αναφέραμε, υμνογραφία της αρχής της Συνδίκτου, επιλέξαμε να σχολιάσουμε το τρίτο στοιχειρό ιδιόμελο των ένων του όρθρου της εορτής. «Επορίες σου, Θεός, επορίες σου μεγάλε και θαυμαστέ, διότι σ' οικονομία σου την δυναστείαν μεγαλυνούμεν, ότι φως εκ φωτός επεδίμησας εις ταλέπορον κόσμον σου και την πρώτην ανήλε σαράν του παλαιού Αδάμ, ως ευδόκησας λόγε και εμείνε σοφία καιρούς και χρόνους υπέθου, του δοξάζειν την παντουργική σου αγαθότητα, Κύριε, δόξαση». Δηλαδή, οι πορείες σου, Θεέ μου, είναι μεγάλες και θαυμαστές. Γι' αυτό δοξολογούμε τη δύναμη και το μεγαλείο της οικονομίας σου, γιατί ως φως από το φως κατέβηκες στον ταλέπορο κόσμο σου και ακύρωσες την πρώτη κατάρα του παλιού Αδάμ, όπως θέλησες, λόγια του Θεού, και μας έδωσες με τη σοφία σου καιρούς και χρόνους για να δοξάζουμε την αγαθότητά σου που δημιούργησε τα πάντα. Κύριε, δόξα σε σένα.

δημιουργία του κόσμου δεν υπήρχε χρόνος, όπως επίσης χρόνος δεν θα υπάρχει ούτε και μετά τη συντέλεια του κόσμου και την Δευτέρα Παρουσία. Για το λόγο αυτό, σε καμιά περίπτωση, ο χρόνος δεν αποτελεί για μας τους χριστιανούς μια υπερφυσική έννοια, όπως αποτελεί για πολλούς άλλους ανθρώπους, αλλά είναι απλώς και μόνο μια κατηγορία του παρόντος κόσμου, όπως είναι και ο χώρος. Ο Τριαδικός Θεός είναι έξω και πάνω από το χρόνο, γι' αυτό και ονομάζεται άχρονος, προαιώνιος,

τη δημιουργία του κόσμου, ο Τριαδικός Θεός δημιούργησε με ξεχωριστό τρόπο τον άνθρωπο ως βασιλέα της κτήσεως και τον τοποθέτησε στον παράδεισο της τρυφής, δίνοντάς του τη δυνατότητα της αθανασίας και της αιώνιας κοινωνίας μαζί του. Ο άνθρωπος όμως, στα πρόσωπα των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας, απέτυχε να αξιοποιήσει σωστά αυτή τη δυνατότητα που του έδωσε ο Θεός. Παρέβη την εντολή του Θεού με άμεσο αποτέλεσμα την διακοπή της κοινωνίας του με το Θεό και την εκδίωξή του από τον παράδεισο της τρυφής. Εκτότε το ανθρώπινο γένος ζει την τραγωδία της πτώσεως και βιώνει τις συνέπειές της, που είναι η φθορά, η αμαρτία και ο θάνατος. Ο χρόνος μετά την πτώση των πρωτοπλάστων υπηρετούσε πλέον τη φθορά, την αμαρτία και τον θάνατο. Όμως ο Πανάγαθος Θεός δεν μπορούσε να αφήσει τον άνθρωπο εγκλωβισμένο σε αυτήν την τραγωδία και απόλυτα υποταγμένο στη φθορά, την αμαρτία και τον θάνατο. Γι' αυτό οικονόμησε για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Οικονομία, στη γλώσσα της θεολογίας, ονομάζουμε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Πώς συντελέστηκε αυτή? Με την ενανθρώπιση και τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, φως εκ φωτός και Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, κατά το σύμβολο της πίστεως, καταδέχθη να γίνει άνθρωπος, να συλληφθεί εκ Πνεύματος Αγίου στη μήτρα της Παρθένου Μαρίας και να γεννηθεί μέσα στα δεδομένα του παρόντος ταλαιπώρου κόσμου. Έτσι εισήλθε στον πεπερασμένο και πεπτοκότα κόσμο μας ο άχρονος και προαιώνιος και αείδιος Θεός, και μάλιστα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, για να σταυρωθεί τελικά και να πεθάνει υπέρ των ημετέρων αμαρτιών και υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Το αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθεί η πρώτη κατάρα του παλαιού Αδάμ, αφού σχίζεται πλέον το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και νικάται κατά κράτος με το σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Θεανθρώπου η φθορά και ο θάνατος. Εκτότε ο χρόνος πάβει να υπηρετεί τη φθορά, την αμαρτία και το θάνατο, αλλά μεταμορφώνεται κυριολεκτικά μέσα στη ζωή του ζώντος σώματος του Χριστού, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και γίνεται για μας τους χριστιανούς χρόνος μετανοίας, χρόνος σωτηρίας, χρόνος συνεχούς δοξολογίας του

Μια προσευχή. Κύριε, αν απόψε με καλέσεις κοντά σου και μου ζητήσεις να σου πω κάτι καλό που έκανα, θα σου απαντήσω πως δεν προσευχήθηκα και δεν μελέτησα όπως ήθελα και όπως όφυλα. Ξέρεις εσύ πως αυτό δεν είναι οξύμορο σχήμα. Από τη μέρα που σε ακολούθησα και μπήκα στο στράτευμα το διακόνο σου, άλλη λαχτάρα δεν άναψε περισσότερο μέσα μου από το να κλείνομαι στο κελί μου και να προσεύχομαι μπροστά στη μεγάλη εικόνα σου με το ισχνό φως του κεριού μου. Και ακόμη η ψυχή μου λαχταρά να τρέφεται με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, να ξεδιψά τους μεστούς λόγους των πεφωτισμένων αυτών διδασκάλων που εμβάθυναν στο λόγο σου και μας άφησαν μελέτες θαυμαστές. Μα όλα αυτά ήταν το θέλημά μου. Το δικό σου ήταν διαφορετικό. Με κάλεσες να υπηρετήσω το έργο της Ιεραποστολής. Και από εκείνη την ώρα άλλαξαν οι προτεραιότητες και οι στόχοι μου. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτη ολίγη, έλεγες Κύριε, για την εποχή που έζησες ως άνθρωπος στη γη μας. Τι θα έλεγες για τη δική μας εποχή, που οι εργάτες του Ευαγγελίου όταν εμφανίζονται, πετροβολούνται, σαρκάζονται, εξουθενώνονται τόσο, που πλέον κάποιος νέος θα σκεφτεί πολύ τις συνέπειες πριν κάνει ένα τέτοιο τόλμημα. Λίγοι οι εργάτες, μα μεγάλη η δίψα του λαού, που δεν σβήνει με τον ευδαιμονισμό, ούτε με άρτων και θεάματα. Γι' αυτό και εμείς οι λίγοι, τα περικαθάρματα του κόσμου, που μας κάλεσες να σε υπηρετήσουμε, δουλεύουμε σκληρά για να ανταποκριθούμε.

Το θέλημά μου ήταν η πνευματική μου κατάρτιση και η οικοδομή. Το δικό σου, πόσο ευρύτερο και αγιότερο, ήταν να διοδοθεί ο λόγος της παρηγοριάς, ο λόγος του Ευαγγελίου και να μπει στο κάθε σπιτικό. Δικό μου θέλημα να πορευτώ με πρότυπο το μεγάλο Αντώνιο και εσύ μου έδειξες το δρόμο του Πατροκοσμά. Δικό μου θέλημα να αγιάσω την ψυχή μου. Δικό σου να οδηγήσω στο δρόμο σου ψυχές πλανεμένες, κουρασμένες, απαραμύθιτες.

Κύριε, δεν προσεύχομαι όσο θα ήθελα. Δεν μελετώ όπως θα ήθελα. Υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις στο στρατό σου. Σε ευχαριστώ.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου. Συ η ετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων εισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύον εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώς εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλουσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες εν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδωρε με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρε εσύν σου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένικεν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυότος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμωσιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστής ως γαστρός και φυλάξας ταύθυν ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετε ο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετε ο στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή νύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ον τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ήμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλωμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκεν. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κυβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη Ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητο Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλης του Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος όπλος μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου,

0: Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους ο δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασαν και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφαρμάς των παθών, σβέσον το πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίσης, χέρι και

0: Χαριτωμένοι πάσα εκτίσει αγκαίρων του σύστημα και ανθρώπου το γένου. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δέσει σχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκε ποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όλοι μεγαλώσαμε και ο καθένας έζησε όπως σας είπα. Μαζί μας μεγάλωνε και ο παππούς. Ήδη από τη Σμύρνη η υγεία του δεν ήταν καλή και όσα πέρασε επιβάρυναν την κατάστασή του. Παρ' όλα αυτά έζησε και πολλά χρόνια μετά και χάρηκε για τους γάμους μας και μας είδε να μεγαλώνουμε. Το μόνο που δεν είδε ήταν η επιστροφή στη Σμύρνη. Πάντα πίστευε πως θα γυρίζαμε πίσω και θα πατούσαμε τα χώματα της πατρίδας, της Σμύρνης όπως έλεγε. Μα η κατάσταση φάνηκε από πολύ νωρίς και έτσι δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει. Στις συζητήσεις που είχε με τον πατέρα μου συνήθιζε να του λέει «Πιστεύω να μας αφήσουν να πάμε κάποια στιγμή να δούμε τα σπίτια μας». Ο πατέρας θύμωνε από την επιμονή του παππού. Του είχε εξηγήσει πολλές φορές ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. «Η κατάσταση δεν είναι καλή. Ακόμη και να αφήσουν να πάμε είναι πολύ επικίνδυνο. Τόσοι φανατικοί. Δεν νομίζω να μας καλωσορίσουν. Εξάλλου ποιος ξέρει ποιος θα μένει στο σπίτι μας. Γι' αυτό να πάμε να ειδούμε και να μάθουμε». Μετά τον πόλεμο με τους Γερμανούς υπήρχε πολύ φτώχεια. Δεν μας περίσευαν για ταξίδια. Ίσως όμως αν ζούσε ακόμα λίγο να κατάφερνε να γυρίσει στη Σμύρνη. Έστω σαν επισκέπτης. Να δει μόνο, όπως έλεγε. «Θα μαζέψω λίγα λίγα από τη σύνταξή μου και θα μπω σε ένα καράβι και θα πάω». «Πατέρα, η υγεία σου δεν επιτρέπει μεγάλο ταξίδι. Η καρδιά σου». Η μητέρα μου δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πρότασή της. Ο παππούς σηκώθηκε οργισμένος από το τραπέζι, αφήνοντας το πιάτο του γεμάτο και βγήκε έξω στην αυλή. Έτρεξα πίσω του. Η Λουκία είχε κοκκινήσει ολόκληρη. Είχαμε πάει σπίτι τους Κυριακή για φαγητό. Και πάνω στη συζήτηση ήρθε ξανά το θέμα του ταξιδιού στη Σμύρνη. Ο πατέρας ηρέμησε τη μητέρα. «Δεν τον μάλωσες. Για το καλό του του το είπες. Μη στεναχωριέσαι. Θα έρθει και όλα θα είναι εντάξει». «Μα σηκώθηκε από το τραπέζι και έχουμε και τα παιδιά για φαγητό. Ντρέπομαι, Λουκία μου, να μας συγχωρείς». «Αλίμονο, μητέρα». Η Λουκία δεν ενοχλούνταν. Εξάλλου η στάση του παππού ήταν δικαιολογημένη. Ήξερε και αυτή όσα είχε περάσει. Ενώ λοιπόν οι υπόλοιποι συνέχισαν το φαγητό, έτρεξα πίσω του. Καθόταν στο πεζούλι και εκνευρισμένος έπιανε το κεφάλι του. «Έλα, παππού, μην κάνεις έτσι. Ξέρω πόσο θέλεις να πας στη Σμύρνη. Αλλά όλοι λένε ότι ακόμη δεν έχουν ερεμήσει τα πράγματα. Ο Κεμάλ έχει αφήσει πίσω του φανατικούς και δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Έλα μέσα». «Πίσω δεν άφησα μόνο το σπίτι μου. Άφησα και τους νεκρούς μου. Σε αυτά τα χώματα δεν είναι η προγονή μου έτσι αόριστα και για λόγια. Είναι τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Και θέλω να πάω στους τάφους τους. Να πάρω μια ανάσα στο λιμάνι της Σμύρνης. Κάτι θα γίνει, παππού. Θα πάμε όταν τα πράγματα ηρεμήσουν». «Εσείς θα πάτε. Αλλά εμένα λίγα είναι τα ψωμιά μου. Μεγάλωσα και δεν θα αξιωθώ να πατήσω το πόδι μου ξανά στη Σμύρνη». «Σκέψου, παππού, πόσοι δεν μπορούν να πάνε. Δεν είσαι μόνο εσύ. Εξάλλου μια χαρά είσαι και θα αντέξεις και θα πάμε όλοι μαζί. Θα κάνουμε βόλτα στην Προκυμαία. Θα πάμε στο σπίτι μας. Θα πάμε στα μέρη μας. Να μας τα δείξεις πάλι». Δεν ξέρω αν πίστηκε, αλλά σηκώθηκε και ήρθε πάλι μέσα. Κάθισε στο τραπέζι και συνεχίσαμε το φαγητό. Μα όλον εκείνο τον καιρό αυτή η σκέψη τον έτρωγε. Πότε θα πάω στη Σμύρνη. Μέσα στον επόμενο χρόνο έπεσε πολύ. Τα πόδια του δεν τον κρατούσαν. Η καρδιά του ήταν πολύ αδύναμη. Μας είπε ο γιατρός και συνέστησε ξεκούραση. Το πρόσωπό του σκυθρόπιασε και άλλαξε πολύ. Ήταν λιγομίλητος και μελαγχολικός. Μόνο τη συντροφιά, πέρα από τη φυσαρμόνικα, ήταν το γραμμόφωνο που του χάρισε η Άννα. Ζητούσε από τη μαμά να του βάζει δίσκους και κοίταζε την αυλή που ήταν γεμάτη λουλούδια. Μια φορά πριν γίνει τόσο αδύναμος, μου είχε πει για την αυλή. «Έχει κάτι από την αυλή μας στη Σμύρνη εδώ. Θα βάλω και άλλες 30 φυλιές και θα κάνω κάθε γωνιά της ίδια». Έτσι είχε αναλάβει τη φροντίδα του κήπου και τον είχε γεμίσει με λουλούδια και δέντρα. Γι' αυτό πιστεύω πως και τώρα που ήταν ανήμπορος είχε στρέψει την κουνιστή καρέκλα του προς τον κήπο. Κοίταζε έξω με τις ώρες και δεν έλεγε λέξη. Μόνο όταν πηγαίναμε έξω και η Άννα σπίτι με τα παιδιά έστρεφε την καρέκλα του και μας μίλαγε. Ρωτούσε για όλα. «Αχ, τα γεράματά μου. Η ψυχή μου ήθελε να περπατήσει όλη τη γειτονιά. Αλλά αυτά τα ρημάδια», έλεγε και ρίδιχνε τα πόδια του,
δεν πάνε ούτε μισό μέτρο. Άτιμο το γύρας, γι' αυτό όσο είστε νέοι χαίρετε, χαρείτε. Η Λουκία του είχε πάρει ένα δώρο. Το έδωσε τη σακούλα και τον βοήθησε να την ανοίξει. «Κάτι καλό φαίνεται», είπε ο παππούς πριν καν το δει. Μέσα από τη σακούλα έβγαλε ένα δίσκο. «Είναι το Ατίκ», είπε η Λουκία. «Από τη μια πλευρά το «Μαραμένα τα Γιούλια και οι Βιόλες» και από την άλλη «Σερενάτα». «Πολύ καλός. Βάλε να το ακούσουμε», τη ζήτησε ο παππούς. Η Λουκία έβαλε στο γραμμόφωνο το δίσκο και όλοι περιμέναμε. Όταν άρχισε να παίζει το «Μαραμένα τα Γιούλια», η Άννα με τον Χριστόφορο σηκώθηκαν να χορέψουν. Ο παππούς τους καμάρωνε. Έπειτα έκανε κίνηση να σηκωθεί. Η Λουκία πήγε να τον βοηθήσει. Κοινώς τράβηξε το χέρι της και της είπε: «Α, δεν θέλω βοήθεια. Ντάμα θέλω για το χώρο. Θα μου κάνετε την τιμή, κυρία μου?» «Βεβαίως, παππού, με χαρά». Ο παππούς πήρε μοναδικό παράστημα και κράτησε τη Λουκία. Άρχισαν να χορεύουν και όλοι κοιτούσαμε. Μετά ο πατέρας πήρε και αυτό στη μητέρα μου και γέμισε το σαλόνι ζευγάρια που χόρευαν. Με χαρά κοιτούσα τον παππού που χόρευε ενθουσιασμένος. Όταν το κομμάτι τελείωσε, ο παππούς ζήτησε κάτι: «Βάλ το άλλη μία για να χορέψω με την Ανούλα μας». Η Λουκία πήγε και βάλε ξανά το τραγούδι. Ο παππούς αγκάλιασε την Άννα και χόρεψαν. Έκανε στροφές στην Άννα και την έπαιρνε πάλι αγκαλιά. Χόρευε σαν έφηβος. «Αυτά είναι γεράματα. Καλύτερα από μένα χορεύεις, παππού». «Και την τάμε είχα», απάντησε και συνέχισε να χορεύει. Όταν το τραγούδι τελείωσε, κάθισε και μας κοίταζε ικανοποιημένος. Εμείς το χειροκροτούσαμε και αυτός μας χειροκροτούσε πίσω. Έβγαλε από την τσέπη του πουκαμίσου του τη φυσαρμόνικά του και άρχισε να παίζει τον ήχο του τραγουδιού. Εμείς συνεχίσαμε το χορό. «Να ζήσετε, παιδιά μου. Με γυρίσατε χρόνια πίσω. Τι ωραίο τραγούδι». Εκείνη η βραδιά ήταν η τελευταία. Ο παππούς δεν χόρεψε ξανά. Λες και εκείνη τη νύχτα κάτι είχε δώσει φτερά στα πόδια του και είχαν καταφέρει να χορέψουν δύο φορές το αγαπημένο εκείνο τραγούδι του Ατίκ. Ένα μήνα μετά συναντήσαμε τους γονείς μου στην εκκλησία. Ήταν Κυριακή και μετά την εκκλησία μας είπαν να πάμε σπίτι για καφέ και φαγητό. Μαζί μας ο Χριστόφορος και η Άννα και ο γιατρός Ζαλίδης με τη γυναίκα του. Φτάσαμε στο σπίτι και ακούσαμε από μέσα το τραγούδι του Ατίκ να παίζει. «Κέφια ο παππούς». Μπήκαμε στο σπίτι και είδαμε πλάι στην κουνιστή πολυθρόνα του παππού το τραπεζάκι με το γραμμόφωνο. Το ήθελε δίπλα του για να βάζει τραγούδια. Εκείνος ξαπλωμένος στην καρέκλα. «Θα αποκοιμήθηκε», είπε η μητέρα. Πλησίασε τον παππού και τον σκούντισε για να τον ξυπνήσει. Το ήρεμο πρόσωπό της αγρίεψε. Τράβηξε απότομα τη βελόνα του γραμμοφώνου και το σταμάτησε. «Γρήγορα, ελάτε εδώ. Είναι παγωμένος. Πατέρα, πατέρα!» Όλοι τρέξαμε γύρω του. Ήταν ξαπλωμένος στην καρέκλα με την καρό ρόμπα του ριγμένη στα πόδια. Δεν ανέσαινε. «Έφυγε. Ξεψύχησε», είπε ο γιατρός συγκινημένος. Ο πατέρας μου έπεσε κάτω στα πόδια του παππού μου και τα αγκάλιασε κλαίγοντας. Αρχίσαμε όλοι να κλαίμε γύρω του. Είχε πεθάνει τόσο ήσυχα όπως ήθελε. Ο πατέρας σήκωσε το κεφάλι του και είπε με λυγμού στη μητέρα μου: «Γιατί έκλεισες το τραγούδι? Βάλε πάλι το τραγούδι. Ήταν το αγαπημένο του». Η μητέρα κλαίγοντας σήκωσε τη βελόνα του γραμμοφώνου και την έβαλε στην αρχή του δίσκου. Το τραγούδι άρχισε να ακούγεται, ενώ εμείς κλαίγαμε ασταμάτητα. Έτσι έφυγε ο παππούς, κοιτάζοντας την αυλή με τα λουλούδια που είχε ο ίδιος φυτέψει και του θύμιζαν το σπίτι μας, στη Σμύρνη. Δεν κατάφερε να πάει ποτέ πίσω στη Σμύρνη και να αναπνεύσει λίγο από τον αέρα της. Ούτε μπορούσαμε να τον θάψουμε δίπλα από τον τάφο της γιαγιάς μου, της αγαπημένης του γυναίκας, που λάτρευε και ονειρευόταν πολλά βράδια να χορεύει μαζί της αυτό το τραγούδι, όπως μου έλεγε. «Ξαναείδα το όνειρο, Γιώργη. Είμαι», λέει, «στη Σμύρνη, στον κήπο μας με τα τριαντάφυλλα. Δίπλα μου κάθεται η γιαγιά σου. Ξαφνικά ακούγεται το τραγούδι και εκείνη μου χαμογελάει. Της φιλώ το χέρι και της σηκώνω να χορέψουμε.
και από κάτω φαίνεται όλη η Σμύρνη μας. Και παίρνε τόση χαρά από το όνειρο που ήταν σαν να το ζούσε. Έφυγε ήσυχος. Για πολύ καιρό η σκέψη του μου γέμιζε δάκρυα τα μάτια. Μα σκεφτόμουν πως έφυγε ήρεμα και γαλήνια. Κοιτούσε τον κήπο και άκουγε το αγαπημένο του τραγούδι. Κάτι μου λέει ότι θα έκλεισε τότε τα μάτια του και θα φαντάστηκε να το χορεύει με τη γιαγιά μου εκεί, στον κήπο μας στη Σμύρνη. Πως τα πόδια του δεν θα το βάραιναν και θα στροβιλιζόταν έχοντας αγκαλιά την αγαπημένη του. Με αυτή τη σκέψη θα έφυγε. Ήμουν ήσυχος και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί σαν άγγελος που έγινε τώρα θα μπορούσε με τα φτερά του να πάει όπου ήθελε. Στον ουρανό δεν υπάρχουν σύνορα και εθνικότητες. Εκεί δεν χωράνε μίση. Τώρα μπορούσε να πάει να δει από ψηλά την αγαπημένη του Σμύρνη. Το σίγουρο είναι πως αν μπορούσε θα πήγαινε να δει ξανά την πατρίδα που τόσο πικρά στερήθηκε. Το σίγουρο είναι πως εκεί που πήγε δεν είναι μόνος. Και ακόμη σίγουρο είναι πως τον αγαπήσαμε όλοι τόσο ώστε δεν έφυγε ποτέ από δίπλα μας.

Σας μίλησα για την τύχη όλων μας μετά το ταξίδι μας στην Αμοργό. Και θα συνεχίσω την αφήγησή μου. Μετά το ταξίδι μας στην Αμοργό, όλοι νιώθαμε μεγαλύτεροι. Πήγαμε στο σχολείο, μεγαλώσαμε, παντρευτήκαμε και τα χρόνια περνούσαν και εμείς μεγαλώναμε. Όλη η παρέα από τη Σμύρνη σπούδασε και πρόκοψε. Λίγο πολύ σας μίλησα για την τύχη του καθενός μας. Όλοι κάτι κάναμε. Με πολύ κόπο, αλλά κάτι κάναμε. Μακριά από τον τόπο μας, αλλά σταθήκαμε άξιοι. Χάσαμε τα πάντα, αλλά δεν χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν το βάλαμε κάτω. Συχνά βρισκόμασταν και θυμόμασταν τα παιδικά μας χρόνια. Πάντα αγαπημένοι και δεμένοι σαν ένα. Και ο Σίμος παππού? Αλήθεια, δεν μας μίλησες για το Σίμο. Παντρεύτηκε, σπούδασε. Για το Σίμο θα μου επιτρέψετε να μην σας τα πω ακόμα. Κουράστηκα και θα σας κούρασα και εσάς. Πάμε να σας κεράσω ένα χυμό και θα συνεχίσω την ιστορία μου αργότερα.

Είχαν περάσει ώρες που μιλούσα στα εγγόνια μου. Ίσως και να τα είχα κουράσει με την ιστορία μου, αλλά με άκουγαν με τόση προσοχή που δεν ήθελα να σταματήσω. Η αφήγηση που είχα ξεκινήσει στην Αθήνα συνεχιζόταν στο ταξίδι μας. Μέσα στο πλοίο τα παιδιά είχαν καθίσει γύρω μου και άκουγαν με αμύωτο ενδιαφέρον όσα έλεγα. Το πλοίο συνέχιζε να κινείται προς την Αμοργό. Εκεί αποφασίσαμε να πάμε φέτος διακοπές, εγώ και η γυναίκα μου η Λουκία. Είμαστε σε μεγάλη ηλικία και για μας τα ταξίδια είναι πολυτέλεια. Κοινό το καλοκαίρι αποφάσισα να πάμε ξανά στην Αμοργό. Μαζί μας πήραμε και τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους και φυσικά και τα τέσσερα εγγονάκια μας. Η απορία τους για το βιβλίο της ιστορίας και τα γεγονότα που έζησα με είχαν κάνει να ξεκινήσω την ιστορία μου. Κάτι όμως δεν τους είχα πει. Κάτι που το άφησα για το τέλος. Συνέχισα να τους μιλώ. Ίσως με βοήθησε να τους μιλήσω και το ταξίδι προς την Αμοργό. Πάντα ήθελα να τους πω με λίγα και απλά λόγια τη ζωή μου, αλλά πάντα μου φαινόταν τόσο ξέρνιαστα που δεν ήθελα να τα κουράσω. Τώρα που πέρασαν χρόνια πολλά και έφτανα στη δύση της ζωής μου, πήρα την απόφαση να τους μιλήσω, για να θυμούνται την καταγωγή τους και να μάθουν από ζωντανή πηγή τα όσα δεινά περάσαμε. Πάνω απ' όλα για να έρχεται στο μυαλό τους η Σμύρνη, όταν τα ρωτήσει κάποιος για την καταγωγή τους. Το πλοίο άραξε στο λιμάνι της Αμοργού. Μας περίμενε ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου που θα μέναμε. Μας πήγε στα δωμάτια και εκεί χωριστήκαμε για λίγο. Από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου ο θερμός αέρας άγγιξε στοργικά το πρόσωπό μου. Όπως στη Σμύρνη σκέφτηκα και κάθισα στην καρέκλα. Μετά από ένα μπάνιο, ένα ελαφρύ γεύμα, ξεκινήσαμε για τη Μονή. Εκεί θα ολοκλήρωνα τη διήγηση στα εγγόνια μου. Αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Τα εγγόνια μου με βομβαρδίζανε με ερωτήσεις. Άλλαξα από τότε η Μονή παππού. Έτσι και σας ανεβεί κάτι τα σκαλιά. Στην πραγματικότητα δεν άκουγα και δεν έβλεπα τίποτα. Για μένα υπήρχε μόνο το μοναστήρι που έβλεπα μπροστά μου και ήθελα τόσο να πλησιάσω. Τα γέρικα πια πόδια μου δεν με βοηθούσαν. Κοντοστεκόμουν κάθε τόσο και έπαιρνα βαθιές ανάσες για να συνεχίσω. Είχα να έρθω από τότε. Κάθε σκαλί που ανέβαινε ήταν και μια σκέψη που ζωντάνευε τα περασμένα. Όταν τελικά έφτασα στο κατόφλι της Μονής της Χοζοβιώτισσας, στάθηκα και προσκύνησα ευτυχισμένος. Όχι μόνο γιατί αξιώθηκα να ξαναέρθω μετά από τόσα χρόνια από την πρώτη μου επίσκεψη, αλλά γιατί μπόρεσα να φέρω και την οικογένειά μου. Η πόρτα της Μονής άνοιξε. Τα πόδια έτρεμαν από συγκίνηση. Ένας ηλικιωμένος μοναχός μας κοίταξε και μας καλωσόρισε. Όπως και τότε, σκέφτηκα. Κάτι όμως ήταν διαφορετικό. Στάθηκα μπροστά από την οικογένειά μου και τους κοίταξα. Περίμενα να τους πω κάτι για το μοναστήρι. Εξάλλου συχνά μιλούσα στα παιδιά μου γι' αυτό. Κοίταξα χαμηλά τα πρόσωπα των εγγονιών μου. Στην ηλικία τους θα ήμουν τότε που πρώτα ήρθα κι εγώ εδώ. Με το ίδιο ύφος συνέχισα την ιστορία που άφησα στη μέση στο πλοίο. «Με ρωτήσατε, παιδιά μου, τι απέγινε ο φίλος μου ο καρδιακός. Το άλλο μου μισό, Σίμος». Ο μοναχός κάρφωσε πάνω μου το βλέμμα του. Παρά την αντίδρασή του, εγώ συνέχισα να μιλάω στα εγγόνια μου. Ο Σίμος έγινε μοναχός και συνέχισε τον ευλογημένο δρόμο του παππού του. Και δεν πήγε οπουδήποτε, ήρθε εδώ, στη Μονή, για να είναι κοντά στην Παναγία και να την ευχαριστεί καθημερινά. «Ο φίλος μου ο Σίμος είναι μπροστά σας», είπα και δείξα στα εγγόνια μου τον ηλικιωμένο μοναχό που μας άνοιξε την πόρτα. Γύρισα προς το μέρος του μοναχού και τον κοίταξα στα μάτια. Τα μάτια του ήταν ίδια. Τα γεράματα δεν είχαν καταφέρει να τα αλλάξουν. Συνέχισα να μιλώ κοιτάζοντας τον κατάματα. «Και τον αγαπώ σαν αδερφό μου και ας μη με γνώρισε έτσι ασπρομάλης όπως έγινε από τα χρόνια που έχω στην πλάτη μου», είπα και άνοιξα τα χέρια μου για να τον αγκαλιάσω. Μετά από πολλά χρόνια έβλεπα το φίλο μου το Σίμο, το μοναχό πλέον της Μονής της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό. Με αγκάλιασε και κλάψαμε μαζί σαν μικρά παιδιά. Θυμηθήκαμε και μαζί ξανά την ιστορία μας. Του είπα για τη ζωή στην Αθήνα και του γνώρισα την οικογένειά μου. Φυσικά μας οδήγησε στην εκκλησία και προσκυνήσαμε όλη την εικόνα της Παναγίας.
Η εικόνα που φέραμε από τη Σμύρνη φυλάσσονταν σε ένα άλλο δωμάτιο μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια. Μας πήγε και μας την έδειξε. Την κοίταζα μαρμαρωμένους. Σαν κινηματογραφικές εικόνες οι αναμνήσεις ζωντάνεψαν στο μυαλό μου. Όλα όσα είχα αφηγηθεί στα εγγόνια μου πήραν ξανά σάρκα και οστά. Όλα αυτά τα έζησα. Δεν είναι απλές γραμμές ιστορίας σε ένα σχολικό βιβλίο. Την καταστροφή την έζησα κι εγώ και τόσοι άλλοι άνθρωποι και καθόρισε τη ζωή μας, την τύχη μας. Η εικόνα αυτή συμβόλιζε για μένα το θαύμα της ζωής και της επιβίωσης. Η οικογένειά μου κοίτασε την εικόνα με προσοχή. Μετά τη φίλησαν ένας-ένας με σεβασμό και στάθηκαν πίσω μου. Σαν κάτι να περίμενα να κάνω. Η μικρή μου εγγονή που μου θύμιζε σε πολλά τη ζωήτσα με τις πετυχημένες πάντα ερωτήσεις που έκανε, πετάχτηκε και είπε: «Η Παναγία κυνηγημένη, παππού!» Εγώ έπεσα κάτω γονατιστός και της απάντησα με το πρόσωπό μου γεμάτο δάκρυα: «Ναι, αγγελούδι μου, αυτή είναι η Παναγιά των κυνηγημένων. Η Παναγιά η κυνηγημένη». Από εκεί και έπειτα, μετά το ταξίδι στην Αμοργό, δεν μίλησα ξανά στα εγγόνια μου για τη Σμύρνη. Όσο όμως τους αφηγήθηκα, χαράκτηκαν μέσα στο μυαλό και την ψυχή τους. Η επόμενη μέρα ήταν για αυτά πλέον συνέχεια και κομμάτι της ζωής τους. Στη θύμιση της Σμύρνης τα μάτια μου γέμιζαν με δάκρυα και εγώ, όσο και αν δεν θέλω να τα βλέπω στενοχωρημένα, είμαι πολύ περήφανος που συνειδητοποίησαν τις ρίζες τους. Θα κάνουν και αυτά μεγαλώνοντας τις οικογένειές τους και θα τους μεταφέρουν όσα ζήσαμε και όσα περάσαμε. Τώρα πια είμαι σίγουρος πως γνωρίζουν την καταγωγή τους και είναι περήφανα για αυτήν. Τώρα πια

πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φύλαξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα το αφιέρωμά μας στην τάξη των αγρυπνιών του Αγίου Όρους και έχουμε μείνει στο Ευαγγέλιο της Λειτουργίας. Συνεχίζουμε λοιπόν από το χειρουργικό και το τέλος της λειτουργίας. Από το χειρουργικό και έως το κοινωνικό, οι δύο χωροί ενώνονται στο δεξιό αναλόγιο. Λέγεται αργό χειρουργικό, συνήθως ιδιαίτερα αγαπητά είναι τα χειρουργικά του Χαραλάμπους Παπα-Νικολάου και γίνεται η μεγάλη είσοδος.

στο Άγιον Όρος, μετά την είσοδο δεν λέγεται όλο το «ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι», αλλά ξεκινάμε από τη φράση «των όλων».

αφού έχουν τελειώσει και τα πληρωτικά που λέει ο διάκονος και τα κύριε λέησον από τους ιεροψάλτες, τότε λέγεται το αργό αγαπήσωσε κύριε, ώστε να δοθεί χρόνος όταν μέσα στο ιερό βήμα υπάρχουν πολλοί ιερείς. Και συνεχίζουμε με τα λειτουργικά.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί μας φίλοι, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος. Έτσι ονομάζεται στην εκκλησιαστική μας γλώσσα και η αρχή της ενδίκτου. Αλλά τι είναι ίνδικτος ή ίνδικτιόν? Είναι χρονική περίοδος 15 ετών, η οποία χρησιμοποιείται παλαιότερα συνήθως για την χρονολόγηση εγγράφων και γεγονότων. Η ίνδικτιόν καθιερώθηκε από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορας και το πιθανότερο από τον Διοκλητιανό, τον γνωστό διώκτη των χριστιανών. Αυτή αποτελούσε και το χρονικό διάστημα που οι Ρωμαίοι έπρεπε να αρχίσουν να πληρώνουν τους οφειλωμένους φόρους στην πολιτεία και οι στρατιώτες να υπηρετήσουν την καθιερωμένη 15ετή θητεία τους στο στρατό. Η ίνδικτιόν λοιπόν αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι θεωρείται και η απαρχή του εκκλησιαστικού έτους κατά την οποία ψάλλεται και η ειδική ακολουθία.

σύμφωνα με τα όσα μας λέγει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η Εκκλησία μας εορτάζει την αρχή της Ενδίκτου για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι κατά την περίοδο αυτή οι άνθρωποι συνάγουν όλους τους καρπούς των κόπων τους. Δεύτερον, διότι αρχίζει πάλι η γη την ανακύκλησή της. Και τρίτος λόγος είναι το γεγονός ότι ο Κυριός μας την ημέρα αυτή μετέβη στη συναγωγή, πήρε στα χέρια του το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και διάβασε από το 61ο κεφάλαιο τα λόγια.

Πνεύμα Κυρίου έπεμε, ου είναι και νεχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απεσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλετε θραυσμένους εν αφέση, κηρύξε εν αυτόν Κυρίου δεκτών. Δηλαδή, το πνεύμα του Κυρίου μένει επάνω μου, διότι ο Κύριος με έχρισε ως άνθρωπο και με απέστειλε να κηρύξω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε εκείνους που στερούνται τη χάρη του Θεού και είναι πνευματικός πτωχή. Με απέστειλε να θεραπεύσω τους συντετριμένους από την αμαρτία, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους από το κακό, να ανοίξω τα μάτια εκείνων που έχουν τυφλωμένο το νου από το σκοντασμό των παθών. Με έστειλε να ελευθερώσω από κάθε ενοχή εκείνους που έχουν συντριβεί από την αμαρτία. Με έστειλε να αναγγείλω τον ερχομό του καιρού, ο οποίος του είναι αρεστός, κατά τον οποίον ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του.

με τη φράση «κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών», ο προφήτης Ισαΐας εννοεί την ευχάριστη και ευπρόσδεκτη από το Θεό και τους ανθρώπους εποχή, κατά την οποία θα δημιουργηθεί επί της γης ένα νέο καθεστώς σωτήριο, ή τη η Βασιλεία του Θεού που προορίζεται για όλους.

Αφού λοιπόν ο Κυριός μας ανέγνωσε τους προφητικούς αυτούς λόγους, οι οποίοι αναφέρονταν στο πρόσωπό του, έκλεισε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη της συναγωγής και ύστερα στράφηκε στο λαό λέγοντας: «Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήνη μον. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και επαλήθευσε η προφητεία αυτή με το κήρυγμα που ακούγεται την στιγμή αυτή στα αυτιά σας».

Εορτάζοντας λοιπόν την ειδικτιώνα την 1η Σεπτεμβρίου, μας δίδεται η ευκαιρία να δοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας για όσα αγαθά μας χάρισε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που πέρασε και να τον παρακαλέσουμε να γίνει ήλαιος επί πάντας ημάς και κατά το νέο εκκλησιαστικό έτος και να μας το χαρίσει ειρηνικό και ευτυχές, γεμάτο από τις ευλογίες του.

Και τελειώνοντας, ευχόμεθα καλή χρονιά και γεμάτη από δραστηριότητες και πλούσια καρποφορία και ευτυχία και μακαριότητα σε όλους.

Έχουμε συνηθίσει, αγαπητοί φίλοι, να ευχόμαστε καλή χρονιά την 1η Ιανουαρίου με το γύρισμα του ημερολογιακού έτους. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, ουσιαστική νέα χρονιά ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου. Για να γίνει πιο κατανοητός ο συλλογισμός αυτός, αρκεί η παράθεση ορισμένων παραδειγμάτων. Για πολλές χιλιάδες παιδιά, γονείς και καθηγητές, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Για τους περισσότερους εργαζόμενους, ο Σεπτέμβριος σημαίνει το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την επιστροφή στην καθημερινότητα και τη νέα εργασιακή χρονιά. Για όλους, λίγο ή πολύ, ο Σεπτέμβριος είναι το τέλος μιας ανέμελης περίοδου ανάπαυσης και η απαρχή μιας νέας χρονιάς ακαδημαϊκής, εργασιακής, αθλητικής, καλλιτεχνικής. Ο ένατος ή μήπως πρώτος μήνας του χρόνου υποχρεώνει την επιστροφή στην καθημερινή βιοπάλη, στον αγώνα της ζωής. Επιστροφή στα προβλήματα, τις αγωνίες, τους σκόπους και μόχθους της ζωής. Επιστροφή σε μια σταυρική πορεία ζωής.

Δεν είναι τυχαίο ότι και το εκκλησιαστικό ημερολόγιο γνωρίζει ως αρχιμηνιά και αρχιχρονιά την 1η Σεπτεμβρίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ως μία από τις πρώτες κορυφαίες εορταστικές ημέρες του εκκλησιαστικού έτους προβάλλει η γιορτή του Σταυρού. Μας υπενθυμίζει, αγαπητοί φίλοι, η Εκκλησία μας μια πραγματικότητα που πάντοτε πρέπει να έχουμε κατά νου. Ο πρόσκαιρος αυτός επίγειος βίος δεν είναι απαλλαγμένος από δυσκολίες, το αντίθετο μάλιστα. Στη ζωή του καθενός υπάρχει ένας μικρότερος ή μεγαλύτερος και πάντα κατά το μέτρο των δυνάμεών του Σταυρός. Και η πορεία μας, ο αγώνας μας, όχι μόνο ο πνευματικός μα και ο καθημερινός, είναι σταυρικός. Η νέα χρονιά, όσο και αν αυτό μοιάζει απαισιόδοξο, θα είναι και αυτή σταυρική, γεμάτη πόνο, πειρασμούς, προβλήματα, αδυναμίες, εφόσον παραμένει ακόμα κρατεός ο άρχον του κόσμου τούτου.

Καλούμαστε λοιπόν όλοι κατά τη νέα αυτή χρονιά να μαθητεύσουμε στο μυστήριο του Σταυρού. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι εκτός από τις απαραίτητες αντοχές, θα πρέπει να αποκτήσουμε και βαθιά πίστη στο μυστήριο της Αναστάσεως, αφού δεν νοείται Σταυρός χωρίς Ανάσταση. Στην αρχή της νέας χρονιάς θα κληθούμε και πάλι εμπράκτως να ψελίσουμε τον Σταυρό σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση ενδοξάζομεν.

Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί ο μέγας παρακλητικός κανόνας εις την θαυματουργό εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, την ευρισκομένη εις την ιερά μονή της Παναγίας του Μαχαιρά Κύπρου, την επικαλουμένη Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της μονής.

Κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισό με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσαι σε.

η σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δεωστέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη ανταλέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σου, Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχος.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

ιδρυτής της μονής του Αγίου Ιωάννου του Μακρινού. Ο μοναχισμός είναι μία πηγή αστήρευτος της Θείας Χάριτος, της Θείας Δόξης και του Αγιασμού, και φθάνει το ύψος του ουρανού και τη Βασιλεία του Θεού, έλεγε ο πατήρ Δαμασκηνός. Αυτοί ήσαν οι οραματισμοί του όταν άρχισε να κατευθύνει προς την μοναχική πολιτεία τις νέες που ποθούσαν την ολοκληρωτική αφιέρωσή τους στο Χριστό. Η έφεση σε εκείνων των ψυχών για την αγγελική ζωή και η διακαής δίψα τους για φυγή στην έρημο όθησαν τον γέροντα να οραματιστεί την σύσταση γυναικείας μονής. Ούτε καν όμως διανοήθη να εκφράσει τον οραματισμό του. Ενώ δε αναζητούσε το θείο θέλημα, έλαβε την απάντηση μέσω του επισκόπου, του οποίου τον λόγον πάντοτε θεωρούσε ως φωνήν του Θεού. Γιατί δεν ιδρύεις ένα μοναστήρι στην επαρχία μας, εφόσον έχεις τόσα πνευματικά παιδιά που ποθούν τη μοναχική ζωή, του είπε μία μέρα αφού τον εκάλεσε ιδιαιτέρως. Ο παππούς, λόγω της ταπεινοφροσύνης του, δεν είχε τολμήσει μέχρι τότε να αποδεχθεί την πληροφορία που είχε λάβει παρά Θεού για την ίδρυση της μονής. Αμέσως λοιπόν ανεπάφθη με τη γνώμη του Μητροπολίτου και άρχισε να προσεύχεται μυστικά, όπως η επισκοπική εκείνη ευλογία γίνει η μικρή ζύμη που θα αρτοποιήσει όλο το φύραμα των προσδοκιών του. Η μέλουσα αδερφότητα είχε εμποτιστεί με το πνεύμα της ξενιτίας. Όταν λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν για τόπο μετανοίας, ανέτρεξαν όσο το δυνατόν μακρύτερα από την πατρίδα τους για να βρουν μία εγκαταλελειμμένη μονή και να την ανακαινήσουν. Αφού ματέως εκοπίασαν αρκετών καιρών, εδόθησαν πάλι στην προσευχή. Καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κατέφευγαν καθημερινώς στα γνωστά σκηνώματά τους, τα ερημικά εξοκλήσια. Άναβαν τα καντιλάκια και έκαναν παράκληση για να τους αποκαλύψει ο Θεός το θέλημά του. Μετά το Πάσχα ενέτειναν την προσευχή, γιατί η παραμονή στον κόσμο τους είχε γίνει πλέον αφόρητη. Απεφάσισαν λοιπόν να λειτουργήσουν επί 40 ημέρες στο ναό της Παναγίας και να περιμένουν την απάντηση της Θεοτόκου, που πάλι θα την έπαιρναν από το στόμα του Επισκόπου. Μετά την 40η Θεία Λειτουργία, ο γέροντας επεσκέφθη τον Σεβασμιότατο Ιάκωβο και έλαβε την απάντηση. Υπακούοντας έτσι στη φωνή του Θεού, απεφάσισαν να εγκαταβιώσουν στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού, αναστηλώνοντάς την εκ των ερυπείων. Η Μονή του Αγίου Ιωάννου Μακρινού, μετά την ερήμωσή της, ανήκε στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων. Γι' αυτό τότε επιμενάρχης έδωσε έγγραφη εντολή προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού της Παναγίας, όπως παραχωρήσει την ερυπωμένη Μονή στη νέα αδερφότητα. Συγχρόνως έστειλε και εγκύκλιον προς όλους τους ενωριακούς ναούς των Μεγάρων για να ανακοινωθεί απάμβωνος η είδηση ότι η παλέφατος Μονή του Αγίου Ιωάννου επανιδρύεται από τον πατέρα Δαμασκηνό και την περί αυτών συνοδεία. Την Κυριακή της 10ης Ιουλίου 1960, κατά την οποία επρόκειτο να ανακοινωθεί η εγκύκλιος, ο παππούς με τις υποψήφιες αδερφές και αρκετούς πιστούς μετέβησαν στη Μονή του Μακρινού για να κατοπτεύσουν τον τόπο. Εκεί, στο πενιχρό και εγκαταλελειμμένο εκκλησάκι,
ελειτουργήσαν με πολύ κατάνοιξη και ανέπεμψαν την πρώτη τους δοξολογική ευχαριστία προς τον Κύριο. Ταυτοχρόνως εναπέθεσαν στον αλήπτη τους τίμιο πρόδρομο και την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο που θα είχε στον μεγαρικό λαό η ανακοίνωση της επανιδρύσεως της Μονής. Και ο παππούς ο Αγιάννης δεν άργησε να τους καθησυχάσει. Πριν αναχωρήσουν από τη Μονή, ο γέροντας επήγε για μία ακόμη φορά μέσα στην εκκλησία να χαιρετήσει τον Άγιον. Εκείνος τότε του ανταπέδωσε τον χαιρετισμό αισθητός, κινώντας ρυθμικώς την κανδύλα του. Έτσι περιέλαμψε με το ηλαρό προδρομικό του φως τον μελλοντικό κτήτορα του οίκου του. Η ώρα της αναχωρήσεως είχε φτάσει και ο παππούς εξακολουθούσε να παραμένει στο ναό. Επειδή όμως ο κόσμος αδειμονούσε, η γερόντισσα έσπευσε προς αναζήτησή του και άρχισε να τον καλεί επιμόνως από την αυλή, αλλά δεν έπαιρνε απάντηση. Η μυσταγωγική συνάντηση του φίλου του νυμφίου και του μυστουργού δεν είχε ακόμη τελειώσει. Μετά από λίγο ο γέροντας παρουσιάστηκε αλλοιωμένος, αντανακλώντας την αγαλίαση που είχε γευθεί χωρίς να μπορεί να αρθώσει λέξη. Η γερόντισσα του μιλούσε, αλλά εκείνος παρέμενε άφωνος. Εν τέλει, όταν συνήλθε καθοδόν, της είπε: «Ξέρεις ότι μας θέλει ο Άγιος?» και αφηγήθηκε συγκινημένος τι είχε συμβεί. «Μόλις φύγατε όλοι από το ναό, εγώ πήγα να σπαστώ τις εικόνες. Αφού προσκύνησα στο τέμπλο, επλησίασα και στο προσκυνητάρι του παππού Αγιάννη. Τότε κατάπληκτος αντίκρισα το καντιλάκι του Αγίου να χορεύει κυκλοτερός. Γύριζε ήρεμα ήρεμα γύρω γύρω. Όλα τα υπόλοιπα καντήλια ήταν ακίνητα. Παράξενο, είπα, μάλλον θα το χτύπησα εγώ. Το κοίταζα και περίμενα να σταματήσει, αλλά αυτό συνέχιζε να χορεύει με τον ίδιο ρυθμό. Τότε εκκίνησα όλα τα καντήλια του τέμπλου. Αυτά σε λίγο σταμάτησαν, ενώ το καντήλι του Αγίου εκκινεί το ασταμάτητα γύρω γύρω. Και αυτό καθυστέρησα, περιμένοντας μήπως σταματήσει. Τελικά έφυγα και το άφησα να χορεύει. Φαίνεται ότι ο Άγιος μας υποδέχεται και χαίρεται με την απόφασή μας να ξανακτήσουμε το μοναστήρι του. Πράγματι, ο Άγιος είχε χαρεί για την επανίδρυση της Μονής του και είχε μεταδώσει τη χαρά του και στον μεγαρικό λαό, ο οποίος τον ελάτρευε.

σύντομα η πρώτη αδερφό της με τον ακράτητον ενθουσιασμό που είχε, κατόρθωσε μέσα σε ελάχιστες ημέρες να ετοιμαστεί για τη φυγή της στην έρημο. Το ξεκίνημά τους μας περιγράφει ο πατήρ Δαμασκηνός. Περιβαλλόμενοι ως νήπια από την θείαν προστασία και ενθαρρυνόμενοι από την ενθουσιώδη συμπαράσταση των συμπατριωτών ημών, εντός μιας εβδομάδος ετοιμάστημεν δια την αναχώρηση. Όταν έφτασεν η ευλογημένη εκείνη στιγμή, οι μεγαρείς έσπευσαν διαζωηρών και ανατασοδούς εις έτη εκδηλώσεων να εκφράσουν τη χαρά των. Όλοι ίστανται εις τα κατόφλια και τους δρόμους δεδακρισμένοι σοφθαλμείς και κατεβόδωναν ημάς ευχόμενοι. Στερεωμένοι ο παππούς ο Αγιάννης και η Παναγία μαζί σας. Πολλοί έτρεχα με συγκίνηση και έρυπτον εις το όχημα που μας μετέφερε εκ του υστερήματος αυτών το εκχύλισμα της αγάπης των. Τρόφιμα, γλάστρες, οικιακά σκεύη, κατοικίδια ζώα και άλλα. Πρώτης δύσεως του ηλίου της 14ης Ιουλίου η μικρά αδερφό της ευρισκόταν πλέον στην Ιερά Μονή και απελάμβανε την ερημική γαλήνη. Την επομένη ημέρα πρωί-πρωί όλοι μαζί οι αδερφές όρμησαν κυριολεκτικό στη δουλειά. Οι χώροι της Μονής ευρίσκοντο σε ερυπιώδη κατάσταση. Τα 4 υποτυπώδη κελία που υπήρχαν δεν είχαν πόρτες ούτε παράθυρα. Τα υπόστεγα ήταν ασφυκτικά γεμάτα από ακάθαρτα και άχρηστα πράγματα. Το χώμα δε της αυλής ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Με το παραμικρό αεράκι συννεφασκόνοι σηκώνονταν και έπνιγαν τα πάντα. Η δε εκκλησία παρουσίαζε θέαμα απελπιστικό. Στην αναστηλωτική προσπάθεια ο παππούς πρωτοστατούσε σε όλα. Ανασκουμπωμένος, ρακένδυτος, ακούραστος, κουβαλούσε μπάζα με ένα ξύλινο καρότσι, έσβηνε ασβέστη και αναμειγνύοντας την λάσπη με τον υδρότα του, μετέφερε στους ώμους του πυλοφόρη και όλα τα δομικά υλικά. Γενικά μεθόδευε όλες τις εργασίες. Οι αδερφές που τον ζούσαν από κοντά μαρτυρούν με θαυμασμό. Δεν στεκόταν ούτε στιγμή. Όταν φτιαρίζαμε, τα χέρια του έτρεχαν αίμα από την πολλή δουλειά και τα έκρυβε να μην τα δούμε. Τις ίδιες όμως σκληρές εργασίες εμοιράζονται μαζί του και οι ακαταπώνητες μοναχές. Όλοι από κοινού εμοχθούσαν με προθυμία και εθελούσιο θυσία. Ο παππούς για να τις ενισχύσει και να διατηρήσει το ζήλο του Σαμίου το έλεγε: «Εις ημάς παρέδωσαν οι αρχαίοι πατέρες της Μονής την σκυτάλην την οποίαν είχαν κρύψει εις τα ερυπωμένα θεμέλια του μακρινού και μας έφεραν εδώ για να συνεχίσει ο καθένας με αυταπάρνηση την ειδική του λειτουργία επί των ορθών επάλξεων και των ερυπείων της Μονής δια της ταπεινής του διακονίας». Αφού τελείωσαν οι εργασίες της αυλής, η αδερφό της άρχισε την κτηριακή ανασυγκρότηση με πρωτουργόν πάντοτε τον γέροντα. Διεμόρφωσαν τα υπόστεγα σε πρόχειρη τράπεζα και κουζίνα και ανακαίνισαν τα σαθρωμένα κελιά τα οποία μέχρι τότε χρησιμοποιούντο ως στάβλη και ανέδιδαν αφόρητη δυσοσμία. Γι' αυτό οι αδερφές τον πρώτο καιρό ήταν αναγκασμένες να κοιμώνται στην ύπαιθρο, παρότι η Μονή ήταν ακόμη απερίφρακτος και τα τσακάλια περνούσαν μέσα από την αυλή. Ο φόβος δεν τους άγγιζε, επειδή ένιωθαν ότι η Θεία Σκέπη και ο παππούς Αγιάννης τους εφρουρούσε, όπως διεβεβαίωνε και ο γέροντας.
Τότε δεν υπολογίζαμε απολύτως κανένα κίνδυνο. Επιστεύαμε ότι είχαμε εισέλθει σε έναν παράδεισο και νιώθαμε ασφαλισμένοι. Ήμασταν πλέον θωρακισμένοι με τη χάρη του Θεού. Περνούσαν το βράδυ τα τσακάλια μέσα από την αυλή και δεν μας ένοιαζε, παρόλο που δεν είχαμε καμία ασφάλεια. Εντός 4 μηνών ο χώρος έλαβε μοναστηριακή όψη, διότι ολοκληρώθηκαν 2 νεόκτιστες πτέρυγες περιστοιχισμένες από στοά με καμάρες. Μόλις δε τελείωσαν τα πρώτα κτίρια, ο γέροντας είχε τόση χαρά που ενόμιζε ότι η μονή είχε ολοκληρωθεί. Ιδού τι έλεγε: «Όταν ήρθαμε στο μοναστήρι υπήρχαν μόνο τα κιόσκια. Αφού τα κλείσαμε και έγιναν 5 κελιά, ήθελα να ανεβώ στην ταράτσα για να ευχαριστήσω το Θεό και να πεθάνω. Νόμιζα ότι όλα είχαν τελειώσει». Ο σεβασμιότατος Ιάκωβος, επειδή εγνώριζε σε ποια κατάσταση είχε αφήσει τη μικρή αδερφότητα, ανησυχούσε εν ώψη του χειμώνος και επεσκέφθηκε πάλι το μοναστήρι. Όταν αντίκρισε τα πτωχικά αλλά τόσο υποβλητικά δώματα που είχαν ανεγερθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έμεινε έκθαμβος και με θαυμασμό συνεχάρη το γέροντα. Συγχρόνως εξέφρασε και την αγωνία του, μήπως ο υπερβολικός κόπος καταβάλει τις αδερφές και ασθενήσουν επειδή εργάζονταν 18 ώρες το 24ωρο. Όμως ο Άγιος Πρόδρομος τις έσκεπε κάτω από τις πτέρυγές του και τις ενίσχυε ώστε με πλήρη αυταπάρνηση να συναγωνίζονται η μία την άλλη ποια θα εργαστεί περισσότερο. Αυτή τη δύναμη αντλούσαν από το παράδειγμα του ακαμάτου παππού, ο οποίος παρά το ιερατικό του αξίωμα εργαζόταν ως ταπεινός χειρόναξ. Ο παππούς δεν ασχολείται μόνο με τα κτίσματα. Είχε επιφορτιστεί και όλες τις εργασίες της μονής. Έσπερνε, θέριζε, έκοβε ξύλα, μετέφερε από την πηγή νερό και συμμετείχε σε όλες τις βαριές εργασίες του κοινοβίου, καθώς και στις παγκινιές. Ιδιαιτέρως εφρόντιζε για την διατροφήτευση της ανίκμου περιοχής του Μακρινού. Μόνος του έφερνε τα δεδρίλια, τα εφύτευε και μεριμνούσε για την ανάπτυξή τους. Μεγάλη του χαρά ήταν ο εγκεντρισμός και το κλάδεμα των δέντρων και των αμπελώνων. Επειδή παιδιώθεν αγάπησε τη γη και κατενόησε τα μυστικά της δημιουργίας, ένιωθε αγαλίαση όταν εφύτευε ελαιώνες, αμπελώνες, καρποφόρα δέντρα αλλά και καλοπιστικά φυτά. Έτσι σε λίγο καιρό ο χώρος γύρω από τη μονή έγινε κατάφυτος και καταπράσινος.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.